Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

Ιουνίου του 2026. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης θα είναι για τις επόμενες δύο ώρες πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 για όλη την επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως η full δράση συνεχίζεται.

0: Λοιπόν, φίλοι Λεωνίδα, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, γιατί κάποιες καταστάσεις είναι καυτές ακόμη, έτσι, στις εθνικές κατηγορίες. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Παραμένουν εκκρεμότητες, έτσι. Το ερχόμενο Παρασκευή Σαββατοκύριακο έχουμε ένα πολύ δυνατό τουρνουά, μίνι τουρνουά, από το οποίο θα προκύψει και η τελευταία ομάδα που θα ανέβει από την National League 1, έτσι.
1: Είναι οι τελευταίοι τρεις αγώνες της σεζόν 2025-26 στις εθνικές κατηγορίες. Στην Άρτα τελειώνουν όλα τα πρωταθλήματα. Ναι. Το τελευταίο που έχει απομείνει, ο πρώτος... Η National League 1 και συγκεκριμένα αυτό το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου μεταξύ των φιναλίστ των τελικών κάθε ομίλου. Ξέραμε εδώ και καιρό, εδώ και αρκετές ημέρες τέλος πάντων, ότι η Χάνθ και ο Γλαύκος Έσπερος θα ήταν οι δύο από τις τρεις ομάδες. Το Σάββατο μάθαμε και τον τρίτο, από τη στιγμή που ο Αμίντας νίκησε το Χολαργό 76-54 και πήρε το πρωτάθλημα στον πρώτο ομιλό. Ο Χολαργός είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα μαραθώνιο. Νομίζω ποτέ στην ιστορία των εθνικών κατηγοριών μια ομάδα δεν έχει δώσει 39 αγώνες, γιατί τόσους θα δώσει ο Χολαργός, για να
0: παλέψει
1: για να πάρει μια άνοδο, ρε παιδί μου. Ακόμα και σε πρωταθλήματα, αυτό που τώρα έχουμε πρωταθλήματα 16 ομάδων στην Elite League, 30 αγώνες δηλαδή στην κανονική περίοδο, πάλι δεν φτάνει στους 39, δηλαδή μέχρι 30, πόσο αυτά είναι, μέχρι 37 maximum.
0: Οπότε Παρασκευή ξεκινάει η δράση στην Άρτα, έτσι, παίζουν όλοι με όλους.
1: Ένα μάτς τη μέρα. Στις 6 την Παρασκευή το πρώτο μάτς, Γλαύκος Έσπερος Χάνθ, δευτεραθλητής δεύτερου ομίλου με δευτεραθλητή τρίτου. Το Σάββατο στις 6 η ώρα πάλι Χάνθ Χολαργός, και την Κυριακή στις 5 Χολαργός Γλαύκος Έσπερος. Πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε πρωταθλητή να κρίνεται το Σάββατο, οπότε νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια
0: μπορεί
1: θα
0: να είναι
1: έχουν,
0: ο τελικός των τελικών στην κυριολεξία την Κυριακή. Υπάρχει, είναι όντως πολύ, παίζει όντως αυτό πολύ το σενάριο. Εντάξει, προφανώς η αγωνία και στις τρεις ομάδες χτυπάει κόκκινο, έτσι, γιατί θα παίξουν σε αυτό το τρίμερο τους κόπους μιας χρονιάς, έχοντας έτσι κάτι σαν μια δεύτερη ευκαιρία για να πετύχουν το στόχο της ανόδου. Φυσικά θα τα παρακολουθήσουμε αυτά τα παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Γενικά είναι πολύ διαφορετικές ομάδες, ειδικά ο Χολαργός με τις άλλες δύο, γιατί εντάξει, η Χάνθ και ο Γλαύκος Έσπερος έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους, ξέρεις, νέα νοικότητα, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Ο Χολαργός είναι πιο μπαρτοκαπνισμένος, πιο στελεχώνεται από πιο έμπειρους παίκτες και προπονητή σε όλα τα επίπεδα. Θα δούμε τι θα επικρατήσει. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό το τουρνουά, γιατί νομίζω το ακλόνητο φαβορί δεν υπάρχει. Ναι. Έχουμε δει βέβαια και στο παρελθόν ότι άλλες ομάδες πήγαν ως μεγάλα φαβορί και τελικά
0: έφαγαν
1: τα μούτρα τους. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά γενικά οι ομάδες. Θα δούμε ωραία παιχνίδια στην Άρτα. Όσες αντοχές έχουν βέβαια κιόλας, γιατί μιλάμε για ομάδες που δεν είναι επαγγελματικές, οι περισσότεροι παίκτες βιοπόριζονται και με άλλους τρόπους.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά αποδεικνύεται στην πράξη, επειδή μιλάμε και με πολλούς από αυτά τα παιδιά, από τους αθλητές, ενώ τους φιλοξενούμε και στις εκπομπές μας. Ενώ υπάρχει αυτή η κούραση, περιμένουν πώς και πώς για τα παιχνίδια, γιατί όντως είναι σημαντικοί αγώνες. Δηλαδή το διακύβευμα είναι σημαντικό. Παίζεται μια άνοδος. Οπότε μάλλον αυτό είναι που τους δίνει την έξτρα βενζίνη.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε φτάσει Ιούνιο και περιμένουν με την ίδια δίψα τα παιχνίδια. Πάντως έχεις δίκιο ότι συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή, ότι είναι μια ανοιχτή διαδικασία αυτό το μίνι τουρνουά. χωρίς ξεκάθαρο φαβορί και πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό την Κυριακή, την τελευταία μέρα, να φτάσουμε την τελευταία μέρα της αγωνιστικής περίοδου λοιπόν, για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει. Μεταξύ άλλων και τον Αμίντα, ο οποίος ανέβηκε έτσι στην Elite League μετά από απουσία 2 ετών, επιστρέφει. Θα έχουμε βέβαια τον coach Ζούπα, έτσι, για να μας μιλήσει λίγο για αυτή την τρελή σειρά με τον Χολαργό, που το 3-0 υπέρ του Αμίντα έγινε 3-3 και όλα κρίθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιμητό, εκεί όπου ο Αμίντας κέρδισε με 76-54 και πήρε το εισιτήριο, πανηγύρισε την άνοδο.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον

0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είπαμε, ο Αμίντας έκανε το 4-3 στη σειρά των τελικών. Επέστρεψε στην Elite League έπειτα από 2 χρόνια στην National League. Να έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που νομίζω είναι ο κατάλληλος για να μας μιλήσει για όλη τη σεζόν, για το τι πέρασε ο Αμίντας μέχρι να φτάσει σε αυτή την άνοδο, τον Λεωνίδα Γαζούπα, coach της ομάδας. Καλησπέρα, coach.
1: Γεια σου, coach.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ κιόλας γιατί με καλέσατε.
0: Συγχαρητήρια για την άνοδο.
2: Ευχαριστώ.
0: Ήταν κάτι που το είχατε εξ αρχής στόχο μετά την περσινή χρονιά που έληξε κάπως απότομα και πιο νωρίς νομίζω από ό,τι αναμενόταν.
2: Σίγουρα πολύ νωρίτερα από τη φετινή, πριν το Πάσχα. Πέρσι σταματήσαμε στα play-off. Εντάξει, ο Αμίντας δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να στηριχθεί να ξεκινήσει μια σεζόν με αυτό σκοπό την άνοδο. Αλλά σίγουρα ο σκοπός μας ήταν να είμαστε στα play-off ξανά. Να έχουμε μια υψηλή θέση όπως πέρσι. Και εντάξει, από εκεί πέρα παίζουν ρόλο πολλά οι συγκυρίες, οι τραυματισμοί κτλ. Αλλά σίγουρα ο στόχος μας ναι, ήταν να είμαστε στα play-off και στους τελικούς.
0: Αν μιλήσουμε για αυτή τη σειρά που χρειάστηκε 7 αγώνες. Στο 5 τέλος πάντων, γιατί ναι. Η κανονική περίοδος νομίζω πρέπει να έμοιαζε πολύ πίσω. Τι ήταν αυτό που τελικά σας έκανε να πάρετε αυτό το 7ο παιχνίδι, γιατί εντάξει, το 3-0 ήταν λίγο επίπλαστο σαν σκόρο, υπό την έννοια ότι τα παιχνίδια έγιναν όλα με το χολαργό με μήνες διαφορά. Απόσταση το ένα από το άλλο. Όταν όμως χάνεις 3 σερί παιχνίδια σε λιγότερο από 10 μέρες, πόσο ήταν, μια εβδομάδα, εκεί πέρα χάνεις όλο το momentum, τα πάντα, και παίζεις ένα μάτς τελικό. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να μεταμορφωθείτε σε σχέση με το τι έγινε στα προηγούμενα 3 παιχνίδια?
2: Ναι, εντάξει, πρώτον ο Χλωραργός ήταν μια τελείως αλλαγμένη ομάδα σε σχέση με την κανονική περίοδο, γιατί είχε αλλάξει και προπονητή και τα Χριστούγεννα άλλαξε και παίχτες, οπότε σίγουρα ειδικά το πρώτο παιχνίδι δεν είχε καμία σχέση μεταξύ των ομάδων. Από εκεί και πέρα στα play-off, εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο. Ο Χλωραργός ήταν σίγουρα πολύ πιο κουρασμένος, αλλά ήταν και πιο φορματισμένος, γιατί είχε παίξει και άλλα 5 παιχνίδια με τον Πανελλήνιο πιο πριν. Οπότε για να φτάσει σε αυτούς τους τελικούς. Από την άλλη εμείς είχαμε παίξει μόνο 3 με το Φάληρο και στην πραγματικότητα είχαμε παίξει μόνο 1 πλήρης, γιατί είχαμε και εμείς κάποιες ατυχίες, κάποιους τραυματισμούς στα 2 πρώτα παιχνίδια με το Φάληρο, αρκετοί παίχτες δεν παίξανε. Και είναι αυτό που λέμε ουσιαστικά, ναι μεν ήταν πιο κουρασμένοι αλλά είχαν αγωνιστικό ρυθμό, εμείς δεν είχαμε σχεδόν καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Και παρότι κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, μετά στα επόμενα 3, βασικά στα επόμενα 2 ήμασταν πολύ κατώτεροι του Χολαργού. Στο 3ο πάλεψαμε αρκετά, εντάξει, κρίθηκε στο τέλος, τελευταία 4-5 λεπτά. Αλλά νομίζω στο τελευταίο είχαμε βρει και το ρυθμό μας, είχαμε βρει και τις απαντήσεις σε κάποια τρίκ που έκανε ο Χολαργός, ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Και νομίζω βγάλαμε όλη αυτή την ένταση και το πόσους πολλούς παίχτες έχουμε για τέτοιες σειρές, δηλαδή παίξαμε 11 παίχτες στο τελευταίο μάτς σε πάρα πολύ υψηλή ένταση. Και αυτό ήταν το μυστικό μας.
0: Αυτό έπαιξε τελικά ρόλο, έτσι?
2: Νομίζω έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Εντάξει, τα παιδιά του Χολαργού παίξανε πάρα πολλά παιχνίδια και όταν υπάρχει μια τέτοια ένταση, ακόμα και τα 3-4 λεπτά που μπορεί να σε βοηθήσει ένας παίχτης από τον πάγκο, είναι πολύ σημαντικά σε τέτοια παιχνίδια.
0: Μετά το 3-3 μπήκε στο μυαλό σας, έτσι, η αμφιβολία στο αν μπορείτε να το τελειώσετε?
2: Εντάξει, σίγουρα μπαίνει, πιστεύω, σε όλους, αλλά νομίζω μετά το 3-2 και με την εμφάνιση που κάναμε στο 3-3 νιώσαμε ότι τα παιδιά είναι πλέον, έχουν βρει αυτό το ρυθμό που είχαμε σχεδόν όλη τη χρονιά. Και εντάξει, ο Αμίντας είναι μια ομάδα έδρας, το δείξαμε και πέρσι και φέτος αυτό. Οπότε νιώσαμε πολύ καλά, παρότι χάσαμε έγινε το 3-3 και χάσαμε. Νιώσαμε ότι το Σάββατο τα παιδιά πραγματικά θα παίξουν ξανά στο 100% που μας είχαν συνηθίσει όλη τη σεζόν.
0: Νομίζω ήταν και το μόνο μάτς που σουτάρατε καλύτερα, έτσι, το τελευταίο.
2: Ναι, εντάξει, σας είπα, ο Χολαργός έπαιξε λίγο με το μυαλό μας, είχε ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Οι παίχτες μας, εκτός 2-3 περιπτώσεων, δεν είναι τόσο έμπειροι σε παιχνίδια play-off.

0: κάποια, έτσι, κάποιο πλάνο, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, θέλουμε σίγουρα μια εβδομάδα να ξεκουραστούμε μετά από αυτή την τεράστια σεζόν, αλλά ο Αμίντας νομίζω ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική. Είναι στόχος να κρατήσουμε ένα κορμό παιχτών και από εκεί και πέρα βέβαια να ενισχυθούμε όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί είναι τελείως διαφορετική κατηγορία. Νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια οι διαφορές μεγαλώνουν σε αυτές τις κατηγορίες, ειδικά με τις προσθήκες των ξένων. Αλλά και ότι οι ομάδες της Elite League πλέον είναι αρκετά δυνατές, οι περισσότερες είναι χρόνια στην κατηγορία και όπως λέτε και από πέρσι, από αυτές που ανεβήκανε μόνο μία κατάφερε να σωθεί και αυτή στα play-out. Είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, σίγουρα.
0: Ως προπονητής θα είναι η πρώτη άνοδος. Μπορείς να μου κάνεις έτσι μια σύγκριση, γιατί έχεις ζήσει ανόδους ως παίκτης. Πόσο διαφορετικό ήταν να ανεβαίνεις ως προπονητής. Βέβαια, εσύ με την ίδια ομάδα πάντα. Πόσο διαφορετικό είναι να κάθεσαι στην άκρη του πάγκου του Αμίντα και να ανεβαίνεις και από το να παίζεις.
1: Το λέω πολλές φορές και στους παίχτες αυτό, δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά από αυτή του παίχτη. Δεν υπάρχει, πραγματικά είναι... Τα πάντα είναι στα χέρια του παίχτη, ειδικά όταν παίζει, αλλά και εντάξει, όταν είσαι στον πάγκο και ξέρεις ότι θα μπεις κάποια στιγμή, τα πάντα εξαρτάται από σένα. Δουλειά, όταν είσαι προπονητή, όταν ήμουν παίχτη δεν είχα τόσο άγχος, σίγουρα. Όσο είχα τώρα ως προπονητής, ήταν πολύ πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, με τα χρόνια και με την εμπειρία, προσπαθώ να το διαχειριστώ και με το staff όλο, γιατί είμαστε όλοι νέοι. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιον πολύ έμπειρο να μας βοηθήσει ίσως πιο πολύ. Είναι σίγουρα πιο αγχωτικό. Πολύ πιο αγχωτικό.
2: Και πιο μοναχικό coach, μήπως είναι και πιο μοναχικό. Στα δύσκολα.
1: Σίγουρα και η κριτική που δέχεσαι ως προπονητής είναι σίγουρα μεγαλύτερη από ότι ως παίχτης.
2: Αυτό λέω.
1: Γιατί ειδικά όταν μια σειρά πάει από το 3-0 στο 3-3, εντάξει, η πίεση που υπάρχει στους προπονητές είναι αρκετά έντονη.
2: Ισχύει και αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο, αυτή είναι η δουλειά. Πάντα έτσι είναι. Και από το είτε παίζεις στην υψηλότερη κατηγορία, ξέρω εγώ, από το NBA, την Ευρωλίγκα, είτε σε εμάς μέχρι τη γάμα εθνική που έχει play-off και πιο χαμηλά. Υπάρχει πίεση. Εντάξει, εμένα προσωπικά μου αρέσει η πίεση. Αυτή μου δίνει μου δίνει μεγάλο κίνητρο αυτή η πίεση. Οπότε, εντάξει, είναι, από τη μία ναι, αγχωτικό, αλλά από την άλλη είναι και μεγάλο κίνητρο.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά,
0: να ευχηθούμε καλή ξεκούραση από φόρτιση τώρα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους, ναι, με υγεία.
2: Και, θα
1: και καλή συνέχεια στα παιδιά που παίζουν ακόμα για εβδομάδα.
2: Βέβαια.
0: Κουράγιο. Λοιπόν.
2: Έγινε coach. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ξανά. Να σε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: 33 λεπτά μετά τη μία, ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες και Λεωνίδα, πάμε στον δεύτερο μας καλεσμένο.
1: Λοιπόν, τα είπαμε για την National League 1, είπαμε και για, το, για τους τελικούς, τον 7ο τελικό, είπαμε και για το τουρνουά, το, αυτό το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου που θα γίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πάμε όμως και National League 2, γιατί και ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα με αυτό το ειδικό, το ίδιο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου μεταξύ των δεύτερων, των φιναλίστ μάλλον, των τεσσάρων εκ των πέντε ομίλων. Εκεί ο Σίλας Εδιψού έδειξε, νομίζω επιβεβαίωσε απλά το, τα προγνωστικά, αυτά που τον θέλανε ως φαβορί σε αυτό το τουρνουά, γιατί ήταν μια ομάδα που φτιάχτηκε για να ανέβει και νομίζω αυτό απέδειξε και στην Ιστιά. Έχουμε μαζί μας όμως τον Στάθη Παπαδάκη να μας πει περισσότερα για αυτό που κατάφερε φέτος ο Σίλας. Καλησπέρα, Στάθη.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά και συγχαρητήρια για την άνοδο, έστω και αν χρειάστηκε και ένα δεύτερο μίνι πρωτάθλημα για το καταφέρετε. Πες μας καταρχάς, πώς ήταν αυτή έτσι, η εμπειρία αυτών των τριών αγώνων που παίξατε εκεί στο, στην Ιστιαία.
3: Αρχικά ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι ο στόχος της ομάδας ήταν να ανέβει κατηγορία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Προφανώς θέλαμε από τους τελικούς του πρωταθλήματος να το καταφέρουμε. Δεν έγινε. Παίξαμε, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα όπως ήταν η Καρδίτσα, που είχε τους ίδιους στόχους με εμάς. Από εκεί και πέρα εκμεταλλευτήκαμε τη δεύτερη ευκαιρία, αυτό το Final Four που έγινε το Σαββατοκύριακο, και καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Σίγουρα όταν παίζεις έτσι αγώνα μιας ευκαιρίας είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Υπάρχει άγχος γιατί ξέρεις ότι με την ήττα τελειώνουν όλα, αλλά συσπηρωθήκαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε και καταφέραμε το στόχο μας.
1: Ξέρεις, όλη τη χρονιά έμοιαζε, παίζατε σε έναν όμιλο που εσείς και η Αναγέννηση Καρδίτσας φαινόσασταν να είστε ένα επίπεδο πιο πάνω. Νομίζω επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα αυτό, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, όταν έχεις παίξει μια σεζόν έτσι, κερδίζοντας τα περισσότερα παιχνίδια εύκολα, αυτό παίζει ρόλο στο, στο να φτιάξεις χαρακτήρα ενός τέτοιων αγώνων που έχεις να παίξεις δύο ομάδες, με δύο ομάδες που δεν έχεις ξαναβρει μπροστά σου, ξέρεις, άλλοι όμιλοι, άλλη φυσιογνωμία ομάδων. Φαντάζομαι το σκάουτινγκ έγινε γρήγορα και δεν ξέρω τι προλαβαίνετε να δείτε. Κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια.
3: Εννοείται πως κρύβουν παγίδες, γιατί όπως είπατε και εσείς, εγώ θεωρώ ότι ο δικός μας όμιλος ήταν τριών ταχύτητων. Ήμασταν εμείς με την Καρδίτσα, οι οποίες ομάδες ξεχώριζαν θεωρώ. Μετά ήταν πολύ καλή ομάδα και ο Βόλος, και ο Βόλος και τα Γρεβενά. Αλλά θεωρώ ότι εμείς με την Καρδίτσα ήμασταν ένα σκαλί παραπάνω. Και επίσης θεωρώ ότι εμείς οι δύο ομάδες επίσης ήμασταν και καλύτερες στη γάμα εθνική. Mm-hmm. Απλά η διαφοροποίηση σε αυτόν τον όμιλο ήταν ότι είχαμε και πολλά κενά, δηλαδή επειδή είχαμε και την αποχώρηση δύο ομάδων στην αρχή της χρονιάς, είχαμε πολλά κενά, δηλαδή 2-3 εβδομάδων, έπρεπε να τα καλύψουμε με κάποια φιλικά. Μετά το πρωτάθλημα περιμέναμε άλλες 3 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει το play-off. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις τον αγωνιστικό σου ρυθμό. Σε αντίθεση με τις αθηναϊκές ομάδες, που εκεί οι όμιλοι είναι πιο δυνατοί, δηλαδή οι ομάδες είναι πιο κοντά σε δυναμικότητα, οπότε τους βοηθάει σε αυτό το κομμάτι να είναι πιο προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όπως είπατε και εσείς, το σκάουτινγκ έγινε στα γρήγορα, είδαμε τις ομάδες. Εντάξει, προφανώς μεταξύ μας οι παίχτες γνωριζόμαστε, ξέραμε για κάποιους παίχτες από τις αντίπαλες ομάδες, οπότε έτσι στα γρήγορα καταφέραμε να κάνουμε το σκάουτινγκ και να προετοιμαστούμε.
1: Δηλαδή, ο ρυθμός ήταν το, το κύριο πρόβλημα έτσι, για εσάς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ποτέ δεν παίζατε έτσι, συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί είχατε πόσα ρεπό μες στην κανονική περίοδο, 4 λογικά έτσι.
3: Είχαμε 4 ρεπό, συν το ρεπό μετά τη λήξη του πρωταθλήματος άλλες 3 εβδομάδες μέχρι να τελειώσει η πρώτη φάση των play-offs. Οπότε
1: βάλε και κάτι Χριστούγεννα, κάτι Πάσχα, όλα αυτά.
3: Μπράβο, ναι. Είναι δύσκολο να κρατήσει έτσι έναν καλό αγωνιστικό ρυθμό, εντάξει. προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γινόταν και την κατάλληλη στιγμή ήμασταν στην κατάσταση που έπρεπε για να διεκδικήσουμε την άνοδο.
1: Πάντως, κακά τα ψέματα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπες. Πραγματικά, βάσει ρόστερ, εσείς και η Αναγέννηση, νομίζω σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ήσασταν, δεν ξέρω, ακόμα και σε budget πολύ ψηλότερα. Ήταν δηλαδή, ήταν κάτι που φαινόταν έτσι ότι... Εντάξει, ήταν σαφώς άδικο εισαγωγικά να παίζεται στον ίδιο όμιλο, οπότε ο ένας από τους δύο θα μπορούσε να ανέβει. Ωστόσο, αυτή η δεύτερη ευκαιρία νομίζω έδινε την ευκαιρία και στην άλλη ισχυρή ομάδα του ομίλου να ανέβει και νομίζω απλά επιβεβαιώθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν και η δική σας αίσθηση ότι είστε ρε παιδί μου η καλύτερη ομάδα και θα ανέβετε με τον ένα τον άλλο τρόπο.
3: Ναι, το πιστεύαμε σίγουρα. Εντάξει, έτυχε να είμαστε με την Αναγέννηση στον ίδιο όμιλο. Okay, έτσι είναι το μπάσκετ, όμως δεν έγινε και κάτι. Μετά τους τελικούς είπαμε ότι χάσαμε την πρώτη ευκαιρία, αλλά ο στόχος είναι μπροστά μας, γι' αυτό έπρεπε να το πετύχουμε και έτσι κάναμε.
1: Γενικά είναι πάντως ο Σίλας, παρότι δεν τον έχουμε γνωρίσει στις εθνικές κατηγορίες, πρώτη χρονιά ήταν. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει αρκετά... Έχει θέσει ψηλά τον πύχη. Εσύ μέσα από την ομάδα αυτό τον ένα χρόνο που βίωσες την ομάδα, τους παράγοντες, προπονητές, τους πάντες, τι εντύπωση σου έχουν αφήσει, μέχρι πού θέλουν να φτάσουν?
3: Εντάξει, εγώ τους ανθρώπους εδώ στην ομάδα τους ήξερα και από πιο παλιά, γιατί είμαι εδώ της περιοχής, το χωριό μου μένα είναι το εκεί που κατάγομαι, είναι κοντά εδώ στην περιοχή, οπότε τους γνώριζα. Mm-hmm. Εδώ στην ομάδα έχει μια πολύ σημαντική προσπάθεια και από τους προέδρους, από τους ανθρώπους. Μας τα παρέχουν όλα. Οι συνθήκες είναι πολύ ιδανικές για έναν αθλητή. Υπάρχει όραμα, θέλουν να υπάρχει συνέχεια σε αυτό που γίνεται και αυτός ήταν και ο πρώτος λόγος που ήρθα και στην ομάδα. Ήξερα τους στόχους. Ξέρω ότι χρόνο με το χρόνο θέλουν να βελτιώνονται και θέλουν να πρωταγωνιστούν, οπότε είναι ιδανικό για έναν αθλητή που έχει κίνητρο να βρίσκεται εδώ πέρα.
1: Ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, ένας από τους πρώτους παίκτες που έκλεισαν το καλοκαίρι. Ή κάνω λάθος? Θυμάμαι ότι, καλά, πριν να τελειώσουν τα πάντα, είχε ανακοινωθεί ο Νότος από Αντωνίου, πρώτη μεταγραφή. Νομίζω με το που τελείωσε με το...
3: Ναι.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα είχε ανακοινωθεί. Αλλά νομίζω και εσύ ήσουν από τους πρώτους. Θα δούμε, πιστεύεις ότι γενικά η ομάδα να χτίζεται έτσι νωρίς για του χρόνου ή
3: θα γίνει? Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα θα γίνουν από νωρίς και συζητήσεις και κινήσεις, γιατί πιστεύω και όσο νωρίτερα χτίζεται μια ομάδα, τόσο και πιο έτοιμη μπορεί να παρουσιαστεί και έτσι και προπονητής να δει κάποια πράγματα πριν ξεκινήσει προετοιμασία. Όπως είπατε, ναι, εγώ είχα κλείσει πολύ νωρίς την προηγούμενη χρονιά εδώ στο Σίλα, γιατί μίλησα με τους ανθρώπους εδώ, είδα τι πλάνο έχουν και ήταν αυτό που ήθελα, οπότε δεν δυσκολεύτηκα στο να κλείσω στην ομάδα.
1: Για του χρόνου έχετε μιλήσει, έχετε πει τίποτα ή νωρίς ακόμα?
3: Τώρα δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μιλήσουμε, αλλά εντάξει, είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε για την επόμενη χρονιά, δηλαδή νομίζω κάποιες διαδικασίες μένουν.
1: Να σου πω, επειδή από ό,τι καταλάβω δεν το είχες ρωτήσει εκεί από την περιοχή,
3: ναι.
1: Αν έπρεπε να πεις σε κάποιον έλα στο Σίλα, θα περάσει καλά,
3: ναι,
1: πώς,
3: ναι, ναι.
1: Πώς θα το προμόταρες το πράγμα?
3: Πώς θα προμόταρες? Εντάξει, όλα ξεκινάνε και από τον από έναν αθλητή, τι στόχους έχει, τι κίνητρα έχει. Δηλαδή, εδώ η ομάδα προφανώς και του χρόνου θα πάει να πρωταγωνιστήσει. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είναι σωστοί σε όλα τα επίπεδα, οπότε θεωρώ ότι από μόνη της η ομάδα είναι ένας πόλος έλξης για κάθε αθλητή, οπότε δεν έχω να το πω και πολλά. Εδώ πέρα η κοινωνία μας έχει αγκαλιάσει όλους από την αρχή της χρονιάς, σιγά σιγά δηλαδή χτιζότανε. Εδώ που τα προηγούμενα χρόνια, άμα δείτε, ο κόσμος δεν πήγαινε και τόσο πολύ στο γήπεδο να δει αγώνες. Το μπάσκετ δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο εδώ στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, φέτος υπήρχαν αγώνες στα εκτός έδρας που μας ακολουθούσαν 100 άνθρωποι να μας δουν τώρα από μια μικρή επαρχία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχετε προλάβει να χτίσετε, δηλαδή.
2: Οπαδική βάση.
1: Fan base.
3: Ναι, δηλαδή αυτό είναι, θεωρώ, η μεγαλύτερη επιτυχία, φετινή επιτυχία του ΣΥΛΑ είναι ότι κάναμε τους ανθρώπους εδώ της περιοχής να αγαπήσουν τον μπάσκετ, να μας αγκαλιάσουν και εμάς και να ανυπομονούν και για τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Αυτό, ναι, έτσι όπως το ακούμε και εμείς, ναι. Είναι σαν να μπήκε στη ζωή τους και να είναι κάτι που το υποδέχτηκαν με χαρά. Δηλαδή, εντάξει, όντως, γιατί όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο και την Αθήνα, δηλαδή έτσι θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή ο κόσμος στην επαρχία, ας πούμε, να στηρίζει τις ομάδες μπάσκετ του χωριού, της Κωμόπολης, της πόλης. Είναι σημαντικό αυτό.
3: Βέβαια,
2: από ό,τι αποδεικνύεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, το νούμερο ένα πλέον και για τους αθλητές είναι να υπάρχει οικονομική συνέπεια. Από εκεί ξεκινούν όλα, νομίζω.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν άνθρωποι.
2: Και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Όπως η θάλασσα, ας πούμε, μπορεί να είναι κοντά κτλ.
3: Ναι, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται πολύ σωστά με τον αθλητισμό. Θέλουν να κάνουν κάτι καλό, είναι συνεπείς. Τέτοιες ομάδες πρέπει να υπάρχουν γενικά στις κατηγορίες, ανεξαρτήτως σε ποια όλοι βρίσκονται. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό που είπατε, ότι ο κόσμος σιγά σιγά έτσι έβαλε, μπήκε τον μπάσκετ στο σπίτι του. Οπότε, αφού μας ρωτάνε το, δηλαδή μετά τη φετινή επιτυχία, που είναι κάτι πολύ μεγάλο για την περιοχή, δεν είναι εύκολο έτσι. Ναι. Σε μια περιοχή, σε μια επαρχία στη Βόρεια Εύβοια, η ομάδα από Α τοπικό μέσα σε 2 χρόνια ανέβηκε στη Β' Εθνική. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα και εδώ είναι μια περιοχή η οποία είχε επιλογή και από τις πυρκαγιές. Υπήρχαν πολλά θέματα. Ο κόσμος έχει πάρει μεγάλη χαρά από την ομάδα και ήδη, δηλαδή, τώρα μετά την άνοδο στη Β' Εθνική αυτές τις μέρες μας ρωτάνε τι θα γίνει του χρόνου. Δηλαδή υπάρχει μια ανυπομονησία.
2: Έχει ζεσταθεί το πράγμα, αυτό είναι το καλό.
3: Έχει ζεσταθεί αρκετά το πράγμα, ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε ακόμα περισσότερες χαρές για την ομάδα, για την περιοχή και σίγουρα θα σας παρακολουθούμε έτσι,
2: και θα έχουμε την
1: με ενδιαφέρον και την επόμενη
2: χρονιά.
1: Ναι.
3: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη.
2: Ευχαριστούμε,
3: και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν,
1: έχουμε κάποιες μεταγραφές έτσι, που έχουμε συγκεντρώσει να πούμε. Πάμε. Δεν είναι πολλά πράγματα. Ακόμα είναι λίγο υποτονική η κίνηση.
0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει και με τη βούλα η σεζόν.
1: Υπάρχουν ομάδες που έχουν αρχίσει να κινούνται. Για παράδειγμα, ο Μίλωνας ανακοίνωσε επίσημα την συνέχιση της συνεργασίας με τον Θάνο Θωμόπουλο στην τεχνική ηγεσία. Έτσι ήταν κάτι αναμενόμενο. Ο Πανελλήνιος, που έχει ήδη ανανεώσει τον δικό του προπονητή, τον Αντώνη Μάτζαρη, ανακοίνωσε το μέσα στο Σαββατοκύριακο και το πρώτο παίκτη που κράτησε από την ομάδα που τελείωσε τη σεζόν, είναι ο Γιώργος Δρίτσας. Για τρίτη σερή χρονιά θα παίξει στους Ολυμπιονίκες. Μεταγραφική κίνηση έκανε μέσα στις προηγούμενες μέρες και η Σαρονίδα, αποκτώντας τον Θάνο Καράμπελα από τον Αθηναϊκό, που είχε πάθει και σοβαρή ζημιά το Μάρτιο, ωστόσο λογικά θα είναι έτοιμος να επιστρέψει δρυμύτερο στην αγωνιστική δράση. Επίσης, τον νέο προπονητή της ανακοίνωσε και η Δάφνη Δαφνίου, τον Νίκο Ρίγκα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα του Χαϊδαρίου έπειτα από 8 χρόνια. Αυτά από μεταγραφικές κινήσεις, ανακοινώσεις.
0: Σημαντικά εξίσου και αυτά που ανέφερες, όπως και φυσικά αυτά που μας είπαν και οι καλεσμένοι μας στο δίωρο προηγήθηκε. Κλείνοντας, δεν θα το κλείσουμε έτσι, Λεωνίδα. Θα μας πεις, θα βάλεις μια πινελιά, επειδή είναι η ομάδα στους τελικούς στην NBA, κόντρα στους φιλόδοξους, ταλαντούχους και πεινασμένους Spurs, οι οποίοι πέταξαν εκτός τους πρωταθλητές Thunder στο 7ο και τελευταίο μάτς, και τα Σπυρούνια επιστρέφουν στους τελικούς για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Θα συναντήσουν τους New York Knicks στο πρώτο μάτς, 5η ξημερώματα στις 3.30 ώρα Ελλάδας, στο Σαν Αντώνιο. Οι Spurs έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Οι Spurs, οι οποίοι καθοδηγούμενοι από το παιδί θαύμα, το Βίκτορ Γουμπανιάμα, ο οποίος εντωμεταξύ γράφουν οι Αμερικανοί ότι θα του προταθεί από τους Spurs το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της Λίγκας.
1: Καλά, ναι.
0: 301 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια. Έτσι, λοιπόν, ως παρένθεση το έβαλα αυτό, το έθεσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όμως πεινασμένοι εξίσου είναι και οι Knicks, οι οποίοι και αυτοί, όχι και αυτοί, αυτοί έχουν να παίξουν τελικούς από το 1999, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Λεωνίδα, κοντράροντας την ομάδα από την οποία είχαν ιτηθεί τότε, έτσι, από τους Spurs με 4-1 τελικούς στην NBA. Τώρα τους βρίσκουν απέναντί τους εν έτη 2026 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, με έναν Μπράνσον να κάνει πράγματα και θαύματα και να είναι ο πραγματικός ηγέτης των Knicks, και από την άλλη το καλοδουλωμένο σύνολο των Spurs, το οποίο δαγκώνει, όπως είδαμε και στον 7ο τελικό με τις Δύσεις με τους Thunder. Λοιπόν, είπαμε να βάλεις την πινελιά, αλλά με έχει πιάσει φλιαρή, οπότε βάλει την πινελιά.
1: Θα μου πιάσει και εμένα όμως φλιαρά και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι ναι, καταρχάς, ναι, οι περισσότεροι παλιότεροι βλέπουμε rematch του 99, γιατί αυτό έρχεται στο μυαλό όλων.
0: Ξυπνούν μνήμες.
1: Ναι, ναι, ξυπνούν μνήμες 99. Βέβαια, καμία σχέση οι τότε ομάδες με τις τωρινές. Ναι. Ούτε οι συνθήκες είναι. Το μόνο που είναι ίδιο είναι ότι οι Spurs έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τυπικά είναι το φαβορί.
0: Ναι, ναι, σωστά, τυπικά. Αυτή είναι
1: δεν έχουν καμία σχέση. Οι τότε Knicks πήγανε σαν πρόβατο στη σφαγή και ξέραν ότι δεν έχουν τύχη να πάρουν πάνω από ένα μάτς που πήραν απέναντι στους Spurs του Ντάνκαν, του Ρόμπινσον, του Σον Έλιο, του Μάριο Έλλη και του Έιβερ Τζόνσον και τον λοιπόν Χόρη και ποιους άλλους είχαν στον πάγκο. Τώρα είναι νομίζω τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο momentum, είναι η ομάδα που παίζει καλύτερα από κάθε άλλη στα play-off.
0: Είναι αίτητη στα τελευταία 11 στα play-off.
1: 11 πάνω από ένα μήνα, με διαφορές που δεν έχει ξαναδεί το NBA στην ιστορία του, δηλαδή από ομάδες που έχουν κυριαρχήσει πλήρως.
0: Να παραλυρίσουμε σειρά Πανελλήνιος Σχολαργός με νίκη τέτοιο. Δηλαδή ο Αμίντας, ο Πανελλήνιος λέω, ο Αμίντας Σχολαργός, ο Αμίντας είχε αρκετές μέρες off, ενώ χολαργός κάθε δύο μέρες είχε μάτς. Τώρα οι Spurs.
1: Μοιάζει πολύ,
0: πάνε,
1: ναι,
0: τώρα
1: αυτό,
0: Spurs,
1: ναι.
0: Πάνε με φορά οι Spurs, έτσι, και με ρυθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Κόντρα στους, όπως είπες, εδώ και έναν μήνα αίτητους Knicks, 11 σερίες νίκες στα playoff, που όπως είπες, καμία σχέση με το 99, τώρα έχουν τύχει σε αυτή τη σειρά, ενώ ότι εγώ δίνω το πόστο 50-50, ενώ πολύ ανοιχτή η σειρά, αυτό βλέπω, πολύ ανοιχτή.
1: Σίγουρα.
0: Ο Λεωνίδας ξέρουμε ότι δίνει ένα 40-60 στους Knicks, όχι επειδή είναι η ομάδα του, επειδή τη βλέπει όντως να είναι πολύ όριμη, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα?
1: Δεν δίνω 40-60.
0: 30-70.
1: Δίνω 20. Πολύ περισσότερο. Λοιπόν,
0: ήταν τυράκι το 46 για να πεις την αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, για μένα το πιο σημαντικό μάτς είναι το πρώτο, όπως και με τη Φιλαδέλφια, με το Cleveland, συγγνώμη, που ήταν το πρώτο, το πιο επικίνδυνο μετά από 9 μέρες χωρίς μάτς. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι για μένα, που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς θα πάει η σειρά. Κατά πόσο θα βρουν πάλι το ρυθμό που είχαν οι Knicks και κατά πόσο θα παίξει ρόλο η κούραση των Spurs, που έχουν δώσει 5 παιχνίδια παραπάνω στα play-off, έτσι. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που πες με αμύνταχο λαργό το παραλληλισμό, γιατί η μία ομάδα παίζει μια στο τόσο και η άλλη παίζει συνέχεια. Νομίζω ότι είναι αρκετά πλήρης οι Spurs.
0: Να.
1: Και οι δύο ομάδες έχουν καλό πάγκο και οι δύο ομάδες έχουν καλές πεντάδες
0: και προπονητές καλούς.
1: Ναι. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά θα την κάνει η αντιμετώπιση των Knicks των Γουεμπανιάμα, στο αν θα επιλέξουν να χάσουν από αυτόν ή να, από τους υπόλοιπους. Ναι. Γενικά θα παίξουν ρόλο, θα είναι τακτικά, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον σειρά.
0: Σε κάθε περίπτωση, εμείς την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε δει και τα δύο πρώτα τρία μάτς, οπότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο πιστικό δείγμα των δύο μονομάχων στους τελικούς του NBA, και φυσικά θα έχουμε και τα αποτελέσματα του μίνι τουρνουά στην Άρτα, όπου θα έχουμε μάθει και την τελευταία ομάδα που ανεβαίνει από την National League 1.
1: Θα έχουμε και φυσικά GBL τελικούς, θα έχουμε πολλά να δούμε.
0: Απλά για τα υπόλοιπα έρχεται το άμεσο replay τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio βρίσκονταν η Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Ακολουθεί το άμεσο replay με Γιάννη Λαμπύρη και Μενέλαο Σεβαστιάδη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έχουμε μπει αισίως τον Ιούνιο από χθες. Μήνας, πια τι μας έμεινε, Γιάννη?
1: Καλοκαίρι, καλησπέρα.
0: Ναι, εντάξει, καλοκαίρι, λέω μπασκετικά, τι μας έμεινε. Οι τελικοί, σπουδαίοι τελικοί που αρχίζουν αύριο κιόλας. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτο μάτς στο ΣΕΦ και φυσικά περνάμε μετά στην περίοδο των εθνικών ομάδων, αν και φέτος είναι για την Ανδρό τουλάχιστον ένα σχετικά ήσυχο, σχετικά ήσυχο, σχετικά, γιατί έχει δύο παράθυρα. Εδώ είμαστε στο EOQM Radio, λίγα λεπτά μετά τις 2, 3η 2 Ιουνίου, όπως είπαμε. Ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 μαζί και με τους καλεσμένους μας, τους εκλεκτούς, όπως κάθε εβδομάδα, να συζητήσουμε τα διάφορα. Φυσικά, όπως είπαμε, αυτό που ξεχωρίζει εκ των πραγμάτων είναι η έναρξη των τελικών της GBL. Μια έναρξη που είναι από το ΣΕΦ, τον Ολυμπιακό, να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, και αυτό που έχει γίνει σήμερα ήδη επίσημα γνωστό είναι, Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στο πρώτο μάτι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Γενικά στην πορεία θα ακούσουμε λίγο και τις δηλώσεις.
1: Ξέρεις, είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω
1: πάντα
0: και ο Παναθηναϊκός έχει στις 3 παρατέταρτο.
1: Στις 3 παρατέταρτο.
0: Ναι, οπότε θα βγει και ο Μαρίνος μετά.
1: Ξέρεις ότι πάντα ο κότς Μπαρτζόκας δεν

0: Δεν θέλει να ρισκάρει αν δεν έχει προπονητή. Δηλαδή αυτό που λέμε θα παίξει με ένεση. Θα ναι. πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ. Να είναι ο τελικός στον τελικό. Να είναι... Δεν βάζει. Δε ένα παίκτη που δεν θα τον δει στην προπόνηση την παραμονή, σπάνια θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Ο Ντόρση κουβαλάει μια τενοντίτιδα. Είχε και αυτό τον τραυματισμό με την ΑΕΚ που τον ταλαιπώρησε. Και...
1: Αυτό είναι είπε απουσία,
0: γιατί είναι ένας παίκτης που πάει.
1: Καλά, τι...
0: Όχι, του ταιριάζει πάρα πολύ τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Παίζει πάρα πολύ καλά στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
1: Το φετινό ήταν ένα γρανάζι. Βέβαια και οι δύο αυτές ομάδες έχουν ένα υπερπλήρες οπλοστάσιο έτσι που μπορούν να καλύψουν ή έστω να ελπίζουν ότι θα καλυφθεί οποιοδήποτε, όσο μεγάλο και αν είναι το κενό. Νομίζω πλέον ότι. Είναι αυτό που περιμέναμε, δεν εκπλήσει κανέναν έτσι ότι φτάσαμε σε άλλη μια φορά σε τελικούς αιωνίων. Τώρα δεν ξέρω πόσο τυχόν ακούς εσύ σοβαρά το ενδεχόμενο ξέρω από του χρόνου να το συζητάμε αν θα είναι οι δυο τους στον τελικό. Δηλαδή το πόσο ναι. μπορεί να ανέβουν κυρίως για τις δύο ομάδες
0: Θεσσαλονίκης. Μόνο που το συζητάμε εγώ το θεωρώ κέρδος για τον μπάσκετ. Μόνο ναι. που το συζητάμε. Λέμε εντάξει, δύσκολο ναι, πιστεύω ότι. Ναι. Επειδή είναι σειρά αγώνων, αλλά να σκεφτούμε λίγο τους ημιτελικούς φέτος του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ.
1: Ναι, είχε
0: δηλαδή
1: ένα
0: το πρώτο παιχνίδι
1: και τα δύο.
0: Θα μπορούσε να το κλέψει σε εισαγωγικά ο ΠΑΟ. Και στο δεύτερο ήταν εξίσου ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος και είναι στις δύο νίκες. Αλλά αυτά που ακούγονται για τον ΠΑΟ και τον Άρη, για αυτά έτσι λίγο υπερηραίωση ατμόσφαιρα, ο κότς Πανούλης είναι πάρα πολύ κοντά. Να πούμε στο
1: ναι, εντάξει, είναι όλες οι πληροφορίες πια, δεν είναι μόνο περί ρεύς ατμόσφαιρα, ότι είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία που σίγουρα θα προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θα είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση από τον Άρη. Εν τω μεταξύ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ το έχει βρει το... τον έχει βρει τον προπονητή του πάρα πολύ καιρό. Ο Αντρέα Τρινκέρι δουλεύει χωρίς να κοουτσάρει ακόμα. Για τον Παναθηναϊκό όλο και αυξάνονται τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος περί ενδιαφέροντος και προχωρημένων επαφών με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλλά προφανώς τα δημοσιεύματα τέτοια εποχή δεν και παίρνουν, είναι άτοπο να μιλάει κανείς για τον Παναθηναϊκό μια μέρα
0: παίζει.
1: Πριν παίξει και μάλιστα όχι τίποτα, γιατί πάλι δημοσιεύματα ήθελαν τον Παναθηναϊκό πριν δύο εβδομάδες ότι αλλάζει προπονητή και την επόμενη μέρα ο Εργκίνα Αταμάν ήταν στη
0: θέση. Η Πατμόν φεύγει αυτά τα ωραία.
1: Έφυγε, τέλος Αταμάν υπήρχε, έτσι. Εντάξει. Και πάλι προφανώς κάτι υπήρχε στο μυαλό, αλλά θέλω να πω ότι ειδικά τώρα, μία μέρα πριν από τελικούς, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να...
0: Πάντως είναι από τις λίγες φορές, νομίζω, στο παρελθόν, νομίζω άλλη μία φορά πρέπει να έχει γίνει, που να είναι οι δύο αιώνιες στους τελικούς και χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα, γιατί είναι δύο ομάδες που ανά πάση στιγμή μπορεί να γίνει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα είτε ο ένας το άλλο στο πλεονέκτημα. Ένας παίζει, αλλά όχι πια τόσο καθοριστικό ρόλο ίσως έπαιζε παλιά. Είναι η πρώτη φορά ίσως που ο Ολυμπιακός, αν χάσει το πρωτάθλημα, δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα το κότσου Μπαρτζόκα. Το αντίθετο, ενώ ο Παναθηναϊκός ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: δεν είναι
1: αυτό
0: σίγουρο,
1: το παράδοξο,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι σίγουρο ότι
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, αυτό το παράδοξο που έχει.
0: Συνεχίσει το συμβόλαιό του γιατί έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, ναι.
1: Όχι, πολύ είναι και έχεις δίκιο. Να πούμε με την ευκαιρία ότι όπως συνηθίζεται παραμονές των τελικών, υπήρξε και ένα μήνυμα σήμερα του πρόεδρου του ΕΣΑΚΕ της τύχημα την πύλη του Μιχάλη Μελή, που λέει ότι μια άκρος πετυχημένη σεζόν πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Περιμένουμε μια ανυπομονησία τους τελικούς ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον παραμένει αμύωτος, GBL παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο η παραμονή όσο και η τελική κατάταξη της φιλότερης θέσης κρίθηκαν τελευταία αγωνιστική. Καταγράψαμε αυξημένους δείκτες τόσο στην τηλεθέαση όσο και στην προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα. Γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Οι ομάδες μας εκπροσώπησαν στην Ευρώπη, μας έκαναν περίφημους με αποκορύφωμα την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που μετά από μια εξαιρετική σεζόν έφερε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στη χώρα μας την τελευταία τριετία. Επίσης, μετά φυσικά από τον Παναθηναϊκό το 24. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις ομάδες για την πορεία τους. Από την πλευρά μας προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς. στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είχαμε θέσει ως προτεραιότητα, ενώ το αναπτυξιακό πλάνο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει όμορφο θέμα στους τελικούς. Αυτό ήταν το μήνυμα του Μιχάλη Μελή. Ευχόμαστε οι ευχές του να γίνουν πραγματικότητα αρχές γενομένες από αύριο, έτσι να έχουμε να μιλάμε για μπάσκετ. Εντάξει, το λέμε κάθε χρόνο. Και μετά από αυτή την εισαγωγή πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και σιγά σιγά να μπούμε στις κουβέντες μας, μάλλον κάνοντας ένα πρώτο ταξίδι προς τη αναβράζουσα Θεσσαλονίκη, έτσι Γιάννη.
0: Βέβαια.

0: Εδώ είμαστε, είπαμε, η αναβράζουσα μπασκετικά Θεσσαλονίκη μας περιμένει με τον Κώστα Κούση που τα ελέγχει όλα και θα μας πει όσα ξέρει και όσα υποθέτει, όλα δηλαδή.
1: Και, αυτά. Και όσα ξέρει και όσα γίνονται και όσα θα γίνουν θα σας πει.
0: Αυτά
2: αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και όσα δεν γίνουν να ακούγονται.
2: Με ρωτάει ο Μένιος, ξεκινάμε λέει με μια ας πούμε έτσι απορία ότι του χρόνου θα είναι σίγουρα αυτός ο τελικός πάλι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και του λέω εδώ παραλίγο να το συζητάγαμε και φέτος ας πούμε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν θα το συζητήσουμε για... ακριβώς έτσι, ναι. Είπα ότι έχει νόημα να συζητάμε ότι μπορεί και να μην είναι
2: μπορεί
0: του χρόνου.
2: Μπορεί και να μην είναι σίγουρα από τώρα ο τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του χρόνου και πώς δεν είναι, εδώ κοντέψαμε φέτος να το συζητήσουμε.
1: Λίγο ήθελε. Λοιπόν, εδώ τώρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε στιγμές παροξυσμού εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. Νομίζω ότι είμαστε... κάνουμε αξιολόγηση του αναβρασμού, νομίζω ότι το σύριαλ, ας το πούμε, Σπανούλη προηγείται.
1: Καλά, εννοείται ότι προηγείται.
0: Γιατί,
1: μάλιστα...
0: γιατί είναι υπόθεση. Εννοώ ότι τα άλλα ξέρουμε ότι είναι τον Κέρι, ο Ηρακλής παίρνει κάποιους παίχτες.
1: Εντάξει, καταρχήν συμφωνούμε ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο εφόσον γίνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, επίσης συμφωνούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για την πόλη.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από το ελληνικό μπάσκετ και ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής αναλαμβάνει μια ιστορική ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία τώρα είναι σε αυτό το μετέχνιο. Συμφωνούμε ότι είναι κάτι ακόμη πιο δυνατό, δηλαδή που δυναμώνει αυτό το μετέχνιο, έτσι, που το ενισχύει.
0: Ναι.
1: Τρίτον, επίσης συμφωνούμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δηλαδή,
0: με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή θα τελειώσει άμεσα αυτό λες. Ή ότι θα τελειώσει.
1: Εγώ περίμενα σήμερα. Περίμενα σήμερα την ανακοίνωση. Μου λένε ότι ναι, λίγο ακόμη περίμενα.
0: Εγώ δεν την περίμενα σήμερα.
1: Σήμερα ή αύριο την περίμενα. Το
0: ναι,
1: πολύ.
0: Εγώ την περίμενα την προηγούμενη εβδομάδα για, για χθες ή σήμερα.
1: Σωστά.
0: Αλλά από χθες δεν την περίμενα για σήμερα. Αλλά περιμένω ότι μάλλον εκεί θα πάμε. Ότι δεν αλλάζει. Αλλά θα δούμε.
1: Θα δούμε. Περιμένουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τα παρασκηνιακά, μάλλον τα παρελκόμενα του ρεπορτάζ ότι θέλει να τελειώσει πρώτα με τη Μονακό, να υπογράψει, να πάρει τα λεφτά από εκεί και να διάφορα, έχουν ίσονο σημασία σε προσέγγιση στην ανακοίνωση την οποία περιμένουμε πώς και πώς. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, όλα τα άλλα πηγαίνουν μετά, τουλάχιστον όσον αφορά στον Άρη, έτσι και την υπόθεση Καραναμπόπουλου και η παραμονή του Αντετοκούμπο και όλα. Και ποιους θα έχει βοηθούς, γιατί φτάσαμε ήδη τώρα μέχρι εκεί. Ποιοι θα ακολουθήσουν, ποιοι δεν θα ακολουθήσουν από το γνωστό team. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Και δικαίως, έτσι. Ιεροσιλώντας θα πω ότι ίσως είναι μια κίνηση εφάμιλη του Γιαννάκη, το 84. Είναι λίγο η ιεροσιλία,
2: Εντάξει, άλλες εποχές, αλλά δεν είναι.
1: Λίγο.
2: Εντάξει.
1: Σαν impact. Βέβαια το impact θα το δούμε αργότερα.
0: Σαν τόρος, ας το πούμε.
1: Ναι, σαν τόρος. Και βεβαίως αυτό νομίζω ότι θα κάνει λίγο και τον ανταγωνισμό και στην πόλη ακόμα καλύτερο. Γιατί ήδη τώρα οι δυο πλούσιοι μαλώνανε στον ίδιο χειρώνα. Τώρα μα γίνει αυτό, ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα λέει θα φτάσει στα 15 το budget.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι κερδισμένοι θα είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, ελπίζουμε να είναι και ομάδες. Δηλαδή αυτό όλα να βγουν. Για να μην πληρώνουν οι ιδιοκτήτες τζάμπα λεφτά για μια χρονιά. Δηλαδή να πληρώσουν για να μάθουν όπως λέμε.
0: Ναι,
1: όπως λέγαμε παλιά.
0: Σωστό. Βέβαια. Ναι, νομίζω ότι δύσκολα να πάνε χαμένα τέτοιες επενδύσεις. Δηλαδή το μπάσκετ, γενικά στον αθλητισμό, στο μπάσκετ ξέρεις που είναι πιο περιορισμένοι και οι παίχτες. Εν πωλής ό,τι πληρώνεις παίρνεις, οπότε κάτι καλό θα βγει. Τώρα πώς θα οριστεί αυτό.
1: Ναι, εν πωλής έτσι είναι και εν πωλής λέμε ότι πάντα συνήθως ο καλύτερος κερδίζει στο μπάσκετ, δικαιώνεται κτλ. Άρα αν πάρεις ένα καλό παίκτη, ένα ακριβό παίκτη θα είναι και καλό.
0: Δύσκολα να δώσεις 15, 10, 15 εκατομμύρια και να μην βγει κάτι καλό στη χρονιά. Τώρα είναι τι περιμένεις καλό, τι ορίζεις καλό και όλα αυτά έτσι.
1: Τώρα ορίζεις καλό να πάρεις το EuroCup.
0: Ναι, ποιος από τους δύο τελικά ποιος θα πάρει.
1: Ένας θα πάει στην Ευρωλίγα και ο άλλος θα είναι φιναλίστ. Κάποια στιγμή δεν είχαν πει και ο δεύτερος ανέβαινε.
0: Έβγαινε τότε που
2: έβγαινε,
0: ήταν
2: τότε που ήταν ο
0: επόμενος καλεσμένος μας. Μάλλον αυτός είναι καλός, κανονικός καλεσμένος γιατί εσύ είσαι συνεργάτης μας. Ο Δημήτρης ο Πρίθυος όταν βγήκε με την Ούνιξ δεύτερος κέρδισε έξοδο στην Ευρωλίγα. στον τελικό. Ορίστε.
2: Ενώ τώρα είδες ότι παρότι η Μπούρζα πιθανότατα δεν πάει όπως όλα δείχνουν, δεν θα πάει φιναλίστη Μπεσίκτα σε εξοφίτσιο δηλαδή. Μπορεί να το διεκδικήσει, αλλά δεν είναι δεδομένο. Ενώ παλιά πράγματι έμπαινε και ο φιναλίστη. Ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά ότι μετακομίζει πια από το FIBA Europe Cup, έτσι.
0: Εντάξει, τι να κάνω αυτό.
1: Οριστικά μέχρι να ανακοινωθεί. Οριστικά δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα τέτοια επένδυση αν πέσει στο κύπελλο επιχειρήσεων, εντάξει, δεν γίνεται, ας πούμε. Ναι. Okay.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, λοιπόν. Δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι χειροπιαστό.
0: Καταλάβαμε ότι ο πνεύμα ότι είναι συντριπτικά περισσότερο το ρεπορτάζ πιθανότητες να έχουμε το Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, έτσι.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, δεν θα είμαστε ούτε οι πρώτοι, ούτε
0: ναι,
1: θα διεκδικήσουμε κάτι,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι θα κλείσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα κλείσει. Η αίσθηση μου είναι αυτή από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω θα κλείσει. Οι πιθανότητες είναι προς τα εκεί.
0: Ωραία.
1: Ακόμη και επισήμως, δηλαδή, επισήμως, τέλος πάντων, και οι άνθρωποι της ομάδας και η περιραίως ατμόσφαιρα, όλοι κλείνουν το μάτι,
0: ναι,
1: χαμογελώντας.
0: Δεν το αρνούνται, τουλάχιστον δεν
1: ναι,
0: το αρνούνται. Ναι, ότι...
1: ναι. Ο Νίκος ο Ζήσης που μίλησα χθες, προχθές στην πλατεία Αριστοτέλους, είπε Τετάρτη το αργότερο, θετικά ή αρνητικά λέει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Άλλο εντάξει, ναι, okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ο Λίγης. Ο Ερακλής ανακοίνωσε τα διαρκείας του, πήρε και ένα παίκτη χθες καλό, το Χάτσον, καλό. Θα δείξει
0: ναι,
1: το παρκέ, τέλος πάντων πιστεύω καλύτερο από το Γουέρ, αυτό είναι εκτίμηση δική μου.
0: Εντάξει, πάλιστα, το τίμιο, το τίμιος του Γουέρ δεν είναι το κακό τίμιος που όταν θες να πεις κάποιον που ήταν άμπαλος λες τίμιος. Έδωσε πολλά ο Γουέρ.
1: Έδωσε, ναι, έδωσε. Έδωσε. Ναι. Εγώ τώρα να πριν έλεγα με τα παιδιά εδώ κρίμα το παιδί, ας τον κρατήσουμε για τρίτο. Δηλαδή τέτοιο υδρότα, τέτοια μάχη, τέτοιο κουτρουβάλα δεν είναι.
0: Επίσης είναι πάρα λίγο άδικο για το παιδί αυτό που ήρθε να έρχεσαι στην Ελλάδα κουβαλώντας το επώνυμο Χάτσον, γιατί όλοι θα περιμένουμε αεροπλανικά καρφώματα, τέτοια έτσι, οι παλιοί τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αν και νομίζω ότι αυτός είναι Χάτσον και όχι Χάτσον που ήταν
1: έτσι,
0: ο Τζον.
1: Έτσι, αλλά... με T και όχι με B.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα τι, άντε παίζουν, εγώ αυτό θα περιμένω, ξέρεις.
1: 2-11 δεινόσαυρος με τρίποντο είναι τώρα αυτός.
0: Ναι.
1: Σε αργή κίνηση θα κάνει τα καρφώματα, δηλαδή κάνει. Αλλά σε αργή κίνηση τώρα δεν είχε σχέση με τον άλλον τον Έλληνα που πετούσε από εδώ μέχρι το ταμπλό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πάντως παίκτης που έχει μπάσκετ.
0: Αχα.
1: Ήταν στην Α2 της Τουρκίας. Έχει σουτάκι, για ψηλό δηλαδή όλοι τώρα ψάχνουν κάτι τέτοιο. Είναι πιο μπάσκετ από το Γουέρ. Έρχεται για δεύτερη επιλογή στο 5. Εντάξει, θα δούμε. Ο Ερακλής τώρα όπως και όλες οι ομάδες ψάχνουν Έλληνες.
0: Άντε βρες, άντε βρες.
1: Δεν υπάρχει. Εδώ το Παναθηναϊκός δεν έχει να. Για την Ελλάδα.
0: Ειδικά για το. Για τους όχι Παύλου τους, τους τέσσερις. Θυμάσαι την περίπτωση, νομίζω ότι κάναμε λίγο πλάκα και προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτό το παλικαράκι, τον Τάσο Κουκ, τον είχαν δώσει σε 7 ομάδες. Τον είχαν δώσει.
1: Έτσι, έτσι,
0: άρεσε
1: έτσι.
0: Και σε 7 ομάδες τον πήρε ο Ηρακλής. Και κάτι άλλο ονόματα που κυκλοφορούν. Δηλαδή, το είχα χαρακτηριστικά το πρωί μια κουβέντα ότι είναι 4-5 ομάδες του Βεληνικού, ξέρεις, κάτω από την εξάρτηση, αυτή που είναι πέριξ στο play-off.
1: Κάτω από το 5, πες, κάτω
0: ναι,
1: από το 5.
0: Και πιο κάτω, όπου γίνεται μάχη για τον Κώστα τον Ιατρίδη, ας πούμε. Για το,
1: ναι,
0: το,
1: έτσι, ναι, έτσι.
0: Είναι πολύ περιορισμένες οι λύσεις στους Έλληνες παίχτες. Αυτούς που μπορούν να έχουν ένα ρόλο σε αυτές τις ομάδες.
1: Γι' αυτό και ανεβαίνει και το κασέ τους.
0: Ναι.
1: Δικαίως λέμε τα παιδιά, εντάξει, δεν φταίνουν αυτοί που είναι λίγοι.
0: Όχι, ρε,
1: σε αριθμό, έτσι. Εννοείται. Αλλά το κασέ ανεβαίνει και γι' αυτό και οι ομάδες σκέφτονται το 7. Το οποίο 7 δεν έχει γίνει ακόμη.
0: Νομίζω έτσι. Ότι δεν θα γίνει φέτος.
1: Δεν θα γίνει, ναι, δεν θα γίνει. Δεν είναι, καταρχήν, ενώ υπάρχει η φημολογία αυτή η δισογραφία, δεν έχει γίνει καν πρόταση στον ΕΣΑΚ από ό,τι μας είπα.
0: Ναι, ακόμα είναι,
1: από ομάδα.
0: Ναι, είναι περιραίωση ατμόσφαιρα.
1: Πρέπει να το

0: φημολογία αυτή, η δισογραφία, δεν έχει γίνει καν πρόταση στον ΕΣΑΚ από ό,τι μας είπαν.
1: Ναι, ακόμα είναι
0: από ομάδα.
1: Είμαι περιραίωσα ατμόσφαιρα.
0: Πρέπει να το ζητήσει ομάδα για να γίνει κουβέντα, λέει, στη Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, απλά ας να δούμε αν τελειώσει την τελική μου.
0: Άθης και πάει λέγοντας. Οπότε νομίζω θα περιμένουμε και από τον ΠΑΟΚ κάποιες ανακοινώσεις σιγά-σιγά. Και για τον...
1: Μα ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα όλοι χρειάζονται Έλληνες, και όταν έχεις τον Περσίδη μέσα που με αυτά που έκανε στον ΠΑΟΚ έφτασε στο παιδί στην Εθνική Αντρών και τέτοια.
0: Δικαίως, ήταν καλός. Ήταν
1: ναι,
0: καλός.
1: Και νομίζω δεν συζητιέται το μένει ή δεν μένει.
0: Όχι, βέβαια. Τον κρατούσαμε όλοι νομίζω. Αν ναι, μας λέγανε όλοι. Κράτα τον Περσίδη, τον κρατάς. Ναι, τον κρατάω.
1: Εννοείται. Έτσι είναι.
0: Τον κρατάω. Και είναι πιθανό να μείνει και ο Φίλιος, ο οποίος στο τελείωμα του πρωταθλήματος ήταν καλός, φιλότιμος. Καταρχήν έπαιξε. Είχε χρόνο συμμετοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και ίσως σαν έκτος Έλληνας, έβδομος, να μείνει στην ομάδα. Έτσι είναι, είναι καλό παιδί, είναι μαχητής, είναι παιδί του προπονητή. Γιατί να μην έχουν και έναν ακόμη. Και
1: όχι,
0: για την προπόνηση, για τα ελληνικά παιχνίδια. Και για τα ελληνικά παιχνίδια.
1: Επίσης είναι άλλη μια περίπτωση αυτό που λέγαμε πριν, το είπα και τον Ιατρίδη, που τον ψάχνουν οι μισές ομάδες της Α1, της GBL. Έτσι.
0: Το θέμα είναι από το 8 και κάτω τι θα πάρουν. 9, 10, 11, 12. Δόξα, Βίκος.
1: Μα και αυτούς τους βάζω μέσα. Και αυτούς βάζω. Καλά, ο Βίκος
0: πρώτα πρέπει να πάρει. Κολοσσός, Ηρακλής.
1: Ο Κολοσσός έχει πάρει 3, οκ. Okay. Είναι στην καλύτερη κατάσταση νομίζω.
0: Θα πάρει και το Φόρεστερ.
1: Ε, θα τον πάρει.
0: Θα πάρει αυτό. Και το Φόρεστερ, ναι, ναι. Θα πάρει το Φόρεστερ. Ο Κολοσσός είναι σε καλύτερη κατάσταση, ναι, γιατί κράτησε.
1: Ο Βίκος είναι τώρα ότι είναι, έκανε πισωγύρισμα, με ποιο είναι, έδειξε ότι είχε δώσει τα κλειδιά στο Ντέλιτο Ζωνατζίδη να φτιάξει και κάτι έγινε και αποχώρησε, άρα ξανά, γιατί προφανώς όποιος τον διαδεχθεί δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει τα ίδια πρόσωπα στην ατζέντα του.
0: Σίγουρα.
1: Πιστεύω πάντως ότι στο Βίκο, από εκεί που φαινόταν ότι ψάχνει προπονητή, θα σταματήσει να ψάχνει για προπονητή. Ναι,
0: ναι, θα μείνω για πλέση. Mm. Θα δούμε και τι θα πάρει. Τώρα κοίταξε, είναι και μια ευκαιρία για κάποια παιδιά από την Α2. Ελέξει άλλων.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Και εγώ εδώ που τα λέμε, καλώς θα δοθεί μια ευκαιρία. Έτσι, να δούμε
1: η
0: και κάτι
1: Λευκάδα, ας πούμε, πέρα από το. Καλά, που ο Σαχπαντζίδης πλέον έχει γίνει κάτι σαν.
0: Το
1: ΤΕΜ εκεί πέρα. Να ζήσουν και όλα τα παιδιά. Χθες παντρεύτηκε ο Γιάννης στην καλή του. Ας πούμε και ο Φίτρος νομίζω θα μείνει και ο Χατζηνικόλας θα μείνει.
0: Ναι, βέβαια. Ο Χατζηνικόλας ήταν πολύ καλός. 2-3 μάτς που.
1: Τι, τους άλλαξε
0: που
1: τι.
0: Είδα, ναι,
1: τους
0: βέβαια,
1: άλλαξε
0: τι. Όλο το τέτοιο, ναι.
1: Ήταν που ήταν καλή, τους παράκανε καλή.
0: Όπως και ο ξένος θα κρατήσουν τον ξένο τον Ρόμπισον.
1: Έμεινε αυτός, ναι.
0: Που ήταν ο MVP. Και αυτός έκανε πολύ καλό δεύτερο γύρο και playoffs.
1: Σίγουρα ναι, λέει, αυτό που λες λοιπόν ότι οι παιδιά από την Elite League θα βρουν το ρόλο τους και όχι μόνο στις δύο ομάδες που ανέβηκαν, αλλά και άλλα έχουν οι ατζέντες για να προσθεθούν σε ρόστερ. Μάλιστα.
0: Ο Πόζογλου, ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση, δεν είναι καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Εγώ αυτόν σκέφτηκα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις το παιδί, απ' την άλλη, ας πούμε, θα θέλει να παίζει. Αλλά είναι και μια πρόκληση για κάποιον αθλητή.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ αν ήμουν αθλητής, έτσι θα το έβλεπα κιόλας. Δηλαδή, okay, να πάω σε μια μεγαλύτερη ομάδα.
1: Μα το είδαμε πέρσι με το Σίλας, ας πούμε, έπαιξε.
0: Ναι, να κοντράρω τον εαυτό μου, να τον πιέσω, να παίξω, ρε παιδί μου, να πάρω εγώ τη θέση, να την κερδίσω.
1: Αχα.
0: Δεν κατάλαβα. Ίσως έτσι σκέφτεται και κάποιοι που λέγαμε παλιά για τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Σου λέει, εντάξει, θα πάω και για τα λεφτά. Αλλά οκ, okay, μπορεί να παίξω.
1: Μπορεί να παίξω.
0: Να είμαι καλύτερος, ας πούμε. Να με βάλει ο Αταμάν.
1: Άρα κρατάμε.
2: Τυχαία η τέτοια η επιλογή.
1: Όχι, εντάξει, γιατί δεν. άρα κρατάμε λοιπόν ότι η περιραίουσα δείχνει σπανούλη στον Άρη, αλλά όσο δεν έχουμε κάτι επίσημο, προφανώς περιμένουμε.
0: Ναι, να μην διεκδικήσουμε
1: το πρόβλημα. Ηρακλής κινείται, ο ΠΑΟΚ θα βάλει Έλληνες, για τις υπόλοιπες ομάδες μάλλον μιλάμε με τους ίδιους σε μεγάλο ποσοστό, τα ίδια ξέραμε φίλε Κώστα, εντάξει, όλα καλά.
0: Έτσι είναι.
1: Μικρή είναι η μπασκετική κοινωνία εξάλλου.
2: Πάντως δεν θα πλήξετε στη Θεσσαλονίκη φέτος Κώστα, έτσι.
0: Είναι αυτό σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι κάτι το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ το τι γίνεται, τι μηνύματα, τι αυτά ο κόσμος... Πες μας, σε παρακαλώ, δεν θα το πω πουθενά και αυτά, ναι, γίνεται
2: και φαντάστε τώρα. Θα γίνεται στις συζητήσεις τώρα μεταξύ φίλων, αυτά σε
0: ναι, θα
2: στέκια,
0: πάμε
2: εκείνα, σε, θα γίνεται ο χαμός.
0: Ναι, να
2: θυμίζει
0: να
2: εποχές 90, ας πούμε, αρχίζει και θυμίζει.
0: Έτσι.
1: Πήγα ο Χασάπης που ψωνίζει.

0: Συμφωνίζει από εκεί και ο Σιάο και τέτοια.
1: Ναι,
0: και
1: έχω φίλο έναν που κόβει εισιτήρια τον Άρη και μου είπε ότι αυτό και έρχονται μεγάλα πράγματα και τέτοια.
0: Ο οδηγός του σχολικού και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όλα αυτά καλά, χρειάζεται. Έγινε Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για επίσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είπα μετά της Θεσσαλονίκης τον αναβρασμό που επικρατεί εκεί σε αναμονή για διάφορα θέματα. Πάμε τώρα να πούμε για πολλά και ενδιαφέροντα με τον καλό φίλο, αλλά ακόμα καλύτερο προπονητή, γιατί είναι ο καλύτερος προπονητής του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
1: Χωρίς να είναι Ιταλός.
0: Όπως τον ανέδειξαν φέτος, είναι ο coach Δημήτρης Πρίφτης, που ρίζωσε τελικά στη Ρέτζιο Εμίλια. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την ατομική διάκριση.
1: Γεια σου, coach.
2: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το οποίο, εντάξει, λέτε οι προπονητές και εσύ ακόμα περισσότερο που το ξέρουμε, ότι όλα ομαδική δουλειά, οι παίχτες, αλλά ρε παιδί μου, είναι κάτι να αναγνωρίζετε το έργο σου και ειδικά σε μια ξένη χώρα από το κόσμο που έχει τους δικούς του εκεί, τους συμπατριώτες του, αλλά έδειξε ότι κάτι γίνεται, είναι μια ηθική ικανοποίηση. Και επαγγελματίας είσαι, δεν δουλεύεις για το ονόρε μόνο, αλλά και το ονόρε δεν δίνει ένα κίνητρο.
2: Ναι, αλίμονο, φυσικά. Σίγουρα ό,τι γίνεται είναι σε ομαδικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα υπάρχει και μια προσωπική, να το πω, ικανοποίηση και για το γεγονός ότι πρόκειται σε μια διάκριση στο εξωτερικό, κάτι που δεν είναι εύκολο να συμβεί, αλλά οπωσδήποτε είναι μια δουλειά πολλών ανθρώπων.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν είμαι πολύ υπέρ αυτών των ατομικών διακρίσεων, να σου πω την αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, όταν έρχεται, τι να πούμε, δεν τι θέλουμε.
0: Όχι. Και νομίζω ότι και οι σκηνές που είδαμε, γιατί τις έβγαλε και η ομάδα σου.
1: Αυτό.
0: Ναι, πες το, Γιάννη.
1: Τίποτα. Εγώ ανατρίχιασα, coach, καλησπέρα και από μένα, ότι, και συγχαρητήρια. Ότι,
2: γεια σου, Γιάννη.
1: Επειδή το ζούσαμε παλιά που υπήρχε αυτή η αυτοπροσωπία, βλέπαμε, ας πούμε, παλιά με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και στον Άρη και στον Ολυμπιακό ή τον Ντούσαν τον Ιβκοβιτς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως από Θεό είναι επέκταση.
2: Άλλα μεγέθη, Γιάννη.
1: Άλλα. Προς Θεού δεν βάζω, δεν κάνω σύγκριση. Αλλά εμένα μου άρεσε ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και αποθεώνει και τους προπονητές. Δηλαδή ο κόσμος αποθεώνει συνήθως παίκτες. Αυτό που είδαμε να πηγαίνεις προς την εξέδρα και να γίνεται αυτός ο χαμός, δεν ξέρω, εμένα ήταν πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή με
0: εξήταρα
1: που ήμουν μακριά, φαντάζομαι ακριβώς. Δεν ήταν ο παίκτης που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, που είναι ο πιο... Ήταν ο προπονητής που αναγνωρίζουν τη δουλειά, αναγνωρίζουν την πίστη, το πλάνο, την εικόνα που έχει η ομάδα, τη βελτίωση, τα πάντα. Και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό το ότι ζείτε και εσείς. Δεν είστε εσείς οι προπονητές, δεν θέλετε να είστε λίγο πίσω. Να είναι όπως ο κότσου Μπαρτζόκας που στους πανηγυρισμούς πάει πίσω, τον τραβάνε για να πάει μπροστά να βγάλει μια φωτογραφία, για να υπάρχει για το αρχείο.
2: Όχι όλοι.
0: Εντάξει, περισσότεροι όμως, ναι. Αυτό το είχες καταλάβει εκείνη τη μέρα, όχι το αν θα βγεις καλύτερος προπονητής, αυτό που σε ετοίμαζε ο κόσμος, που έδειξε ότι είσαι ένας δικός τους άνθρωπος. Είχε συναισθανθεί κάτι ότι έρχεται.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Καταρχήν ήταν μια επεισοδιακή χρονιά φέτος. Έτσι, να πούμε ότι το βραβείο πρέπει να αφορά τη μισή χρονιά, διότι το πρώτο μισό ήταν τραγικό. Έτσι, ήμασταν
0: ναι, θα ήταν οι επόμενες ερωτήσεις αυτές, αλλά για πες το μόνος όπως σου βγει.
2: Ναι, ήταν μια χρονιά που εξελισσόταν καταστροφική, ας πούμε. Ήμασταν στη ζώνη υποβιβασμού και δεν φαινόταν και ότι σηκώνουμε κεφάλι. Κάναμε ουσιαστικά 4 νίκες στον πρώτο γύρο και 11 στο δεύτερο. Κάναμε 8 συνεχόμενες ήττες στον πρώτο γύρο, κάναμε 10 συνεχόμενες νίκες στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πορεία πρωταθλητισμού, πορεία υποβιβασμού, πορεία πρωταθλητισμού, έτσι.
2: Ναι, ήταν ακριβώς μια πολύ διφορούμενη, μια πολύ παράξενη χρονιά. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Έγινε ένα συνδυασμός πραγμάτων για να συμβεί αυτό. Κάναμε 2 διορθώσεις στο ρόστερ. Η διοίκηση ποτέ δεν μπήκε σε διαδικασία πανικού και ήταν πάντα υποστηρικτική. Ο κόσμος ποτέ δεν ήρθε στο γήπεδο να σφυρίξει, να γιουχάρει κτλ. Οι παίχτες ήταν, παρόλο που σε διαδοχικές ήττες το συνήθες φαινόμενο είναι να υπάρχει μια διάσπαση, ήταν ενωμένοι και συνέχισαν να προπονούνται. Θέλω να πω ότι έγινε ένα συνδυασμός γεγονότων που κάναμε, η διακοπή μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί δεν είχαμε κύπελο.
0: Οπότε συμμαζευτήκατε, ας πούμε.
2: Κάναμε πολύ καλή δουλειά, θα έλεγα, εκεί αλλάξαμε αρκετά πράγματα. Και ήρθε ένας δεύτερος γύρος, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός. Εντάξει, για τον κόσμο δεν έχω να πω κάτι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ένα πανό στα ελληνικά σε μια ξένη χώρα, προφανώς δεν το είχα καταλάβει, αλλά ήταν κάτι όμορφο. Αλήθεια το απόλαυσα, δεν μπορώ να πω το αντίθετο.
0: Για τη συνέχεια αυτής της ομάδας δεν είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε, τις μεγάλες που λες, θα παίξει Ευρωλίγκα, Eurocup, αλλά είχε φέτος τη συμμετοχή την Ευρωπαϊκή. Είναι από τις ομάδες που πάντα ψάχνουν το κίνητρο να πάνε λίγο πιο πάνω από το όποιο ταβάνι πάνε. Πώς πάει ο σχεδιασμός τώρα εκεί, τι έχετε πει τα πρώτες κουβέντες?
2: Τίποτα, μελετάμε, βλέπουμε πολύ βίντεο και κάνουμε πολλά τηλέφωνα. Ξέρεις, οι ομάδες αυτές έχουμε, δεν είμαστε όπως οι ομάδες χωρίς πολλά χρήματα, οι ομάδες με τα πολλά χρήματα κάνουν δύο τηλεφωνήματα, παίρνουν το παίχτη που θέλουν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εμείς είμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο. Κοίταξε, οργανωνόμαστε, κοιτάμε να φτιάξουμε το ρόστερ, θέλουμε να κρατήσουμε κάποια παιδιά από την πέρσινη χρονιά. Και στην Ιταλία αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, αναστάτωση, διότι γίνονται διάφορα πράγματα, μετακινούνται ομάδες από μία πόλη σε άλλη.
0: Άρα είναι την περίφημη ιστορία της που πάει στη Ρώμη, έτσι.
2: Ναι, και δεύτερη ομάδα πρόκειται να πάει στη Ρώμη πιθανόν και δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή. Αχα. Υπάρχουν κάποιοι επενδυτές οι οποίοι χτυπάνε τις πόρτες των ομάδων για να τη μεταφέρουν στη Ρώμη. Υπάρχουν κάποια, ξαφνικά εμφανίζονται κάποια αυτά τα λεγόμενα τα fans και χρηματοδοτούν κάποιες προσπάθειες, όπως ας πούμε τώρα φέτος στην Νάπολη φαίνεται να γίνεται κάτι ανάλογο με την Τράπανη παλιότερα. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση στο Ιταλικό πρωτάθλημα με αυτές τις μετακινήσεις και με αυτά τα ερωτηματικά.
1: Και ποντάρουν, νομίζω, τουλάχιστον οι φήμες έλεγαν ότι και το NBA Europe θα ποντάρει στην Ιταλία, δηλαδή να βρει μία-δύο μεγάλες ομάδες, ίσως ακόμα και με πολύ ποδοσφαιρικό κοινό, και να το αξιοποιήσει στο μπάσκετ, τουλάχιστον σαν έτσι, μια πρώτη ανάγνωση.
2: Ναι, τώρα εντάξει, αυτό το NBA Europe...
1: Ναι, είναι κάτι, εννοείται, είναι κάτι εντελώς υποθετικό και που μπορεί να...
2: Απλώς, όπως το είπες, όλα εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναστάτωσης. Ναι. Όπως η μικρή κοινότητα της Ιταλίας έχει αυτή την αναστάτωση, όλα αυτά προκαλούνται γιατί και γενικότερα στο μπάσκετ υπάρχει, σε ευρύτερη κλίμακα υπάρχει μια να το πω ανακατοσούρα, ναι, και πολλά ερωτηματικά και ως ό,τι αφορά την Euroleague και αυτό το επικείμενο εγχείρημα, το οποίο δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα υλοποιηθεί, και ανακατατάξει στο Champions League και στο EuroCup. Βλέπω φέτος μια αλλαγή του σκηνικού. Αρκετές παραδοσιακές ομάδες του Champions League βλέπω να μεταφέρονται στο EuroCup. Σκέψεις για διεύρυνση του EuroCup. Γενικά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
0: Τα οποία είναι αυτό που είπατε και με τον Γιάννη, ότι πηγάζουν από ένα όραμα που δεν είναι ακόμα, που μάλλον ακόμα είναι όραμα.
1: Ούτε επιχάρτων.
0: Άλλοι να είμαστε κοντά στη διεύρυνση της Ευρωλίγκας που δεν έχει γίνει, άλλοι να είμαστε κοντά στο NBA Euro που δεν έχει γίνει, και πάει λέγοντας.
2: Και κάτι ακόμα, ότι έχει μεγαλώσει η φιλοδοξία πολλών ομάδων στο να βρεθούν σε υψηλότερα στρώματα. Αρκετές ομάδες από το μεσαίο επίπεδο, ή μάλλον να το πω στο above average, ας πούμε, στο πάνω ράφι του μεσαίου επίπεδου, έχουν εκδηλώσει και κάνοντας μεγάλες επενδύσεις οικονομικές και φτιάχνοντας καλές ομάδες και προσπαθώντας να εισχωρήσουν, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Λίγες, ναι.
2: Και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, έτσι, που υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οικονομική. Φτιάχνονται ομάδες πιο ανταγωνιστικές, πιο καλοί παίχτες έρχονται και αναγκαστικά επόμενα θα.
0: Και το καλό ακόμα δεν το έχουμε δει. Μα από ό,τι φαίνεται είναι ότι και ο Άρης τη δεύτερη χρονιά του, γιατί είχε πει την πρώτη, ήταν λίγο ισορροπίας, αναμένεται να κάνει πολλά, και ο Πάκ που μπήκε στη μέση τη προηγούμενη σεζόν ο κύριος Μιστακίδης. Οπότε αυτά συζητούσαν και πριν με τον Κώστα Κούση. Η Θεσσαλονίκη όχι απλά έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά έχει μπει σαν παλαβή, έτσι.
2: Συμφωνώ, διότι υπάρχει και η ένταση του κόσμου εκεί είναι πιο, να το πω, πιο μεγάλη, πιο...
1: Και δίψα πολύ μεγάλη.
2: Πολύ, και πολύ, και οι δύο αυτές ομάδες έχουν πολύ κόσμο γύρω τους και πολύ κοντά. Δεν είναι όπως είναι στην Αθήνα που είμαστε λίγο, είναι όλα λίγο πιο διευρυμένα. Οι ομάδες εκεί, ο κόσμος είναι πάρα πολύ κοντά, είναι από πάνω τους.
0: Κοιτάξτε, είχαν λείψει και τα μεγαλεία του παρελθόντος. Ζούσαν
1: αυτό
0: με αυτά
1: πιέζει,
0: και κουράστηκαν.
1: Ναι, αυτό πιέζει κάποιες φορές, αλλά απ' την άλλη είναι και μεγάλη όθηση.
2: Και οι δύο ομάδες θα έχουν διαφορετικό σημείο αναφοράς φέτος, έτσι. Ούτε στη μέση της χρονιάς, ούτε αργοπορημένα όπως ξεκίνησε ο Άρης πέρσι το καλοκαίρι.
0: Ναι, μα φαίνεται ότι υπάρχει και ίσως όχι μόνο αναβρασμός, αλλά σαν να υπάρχει και αναμονή ο ένας τον άλλον για κάποιες κινήσεις. Θα δούμε.
2: Μα είναι επόμενο αυτές οι ομάδες αυτού του τύπου, οι αντιπαλότητες, γιατί υπάρχει εκεί μια έντονη αντιπαλότητα σε επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, σε ένα μικρότερο έτσι πλαίσιο. Πάντα κοιτάει ο ένας τι κάνει ο άλλος και τραβάει ο ένας τον άλλον, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω πολλές φορές.
1: Κότσα, να ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι πια στην Ιταλία, ξέρεις, βλέπεις πρόσωπα και πράγματα, το ζεις από πιο κοντά από το ζούμε εμείς. Πώς εισπράττουν, όχι την πορεία, δηλαδή βλέπουν δύο ιστορικές ομάδες, η Αρμάνι και η Βίρτους, με τίτλους EuroLeague στο Παλμαρέ τους, με πολύ μεγάλη ιστορία, το να είναι, σε εισαγωγικά θα το πω, φτωχοί συγγενείς, δηλαδή δεν λέω να πάρουν τη EuroLeague, δεν λέω καν να πάνε στο Final Four, να μπουν στα play-off. Δηλαδή βλέπουν τη Μονακό και γίνεται αμέσως φιναλής. Βλέπουν τη Φενέρ και έχει πάρει δύο πρωταθλητριών την τελευταία δεκαετία, η ΕΦΕΣ το ίδιο. Και οι ιταλικές ομάδες με τέτοια πορεία, ας πούμε, στην ιστορία βέβαια, όχι τώρα, να είναι εκτός καν play-off, να μην μπορούν να μπουν στα play-off, να διεκδικήσουν είσοδο στα, ούτε καν play-in. Πώς το εισπράττουν αυτό, πώς βλέπεις να το συζητάνε, ας πούμε, στην Ιταλία?
2: Προφανώς και υπάρχει ένα παράπονο από μια μερίδα κόσμου, ειδικά στην Πολώνια, που είναι
0: Basket City.
1: Και πιο παραδοσιακή. Είναι.
2: Ναι, και το Μιλάνο, αλλά το Μιλάνο έχει μια, να το πω έτσι, όχι αλαζονία, είναι μια
0: τα vibes είναι πιο ήρεμα.
2: Είναι λίγο μια πόλη διαφορετική. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στην πόλη τα οποία είναι σε δράση και επηρεάζουν την κοινωνική έτσι, ζωή της πόλης. Στην Πολώνια, γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει και η Φορτιτούτο, έτσι, η οποία παίζει στην Α2.
1: Και γίνεται χαμός σε κάθε.
2: Και το γήπεδο είναι όπως είναι το παλέ στη Θεσσαλονίκη όταν παίζει με τον ΠΑΟ.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι στα ντέρμπι, σε όλα τα
0: σε
2: μάτια.
0: Όλα τα μάτια, ναι.
1: Και είναι και όλοι οι μέλη, νομίζω, και γράφονται από νωρίς για να ενισχύσουν την ομάδα και να είναι, δηλαδή, είναι απίστευτα.
2: Εκεί αυτή η ομάδα ξεκινάει με ένα μεγάλο ποσοστό σιλτάρι από το καλοκαίρι. Mm. Παρ' όλα αυτά αγωνίζεται στην Α2. Μεγάλο παράπονο εκεί και μεγάλη, να το πω έτσι, δίψα για τον κόσμο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται κεφάλαια μεγαλύτερα από τη συνδρομή μιας μεγάλης μερίδας οπαδών. Και η Βίρτους, η οποία και αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικής φύσης. Σίγουρα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό από ότι το ελληνικό, αν και πιστεύω τώρα και το ελληνικό θα είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή βλέπουμε στις βαθμολογίες τις ιταλικές, βλέπουμε την Πρέσια, τη Βενέτσια. Δεν είναι έκκληση αν χάσει το Μιλάνο στο Ρέτζιο Εμιλία ή στο Τρέντο ή κάπου αλλού.
0: Ναι, είναι μέσα στην καθημερινότητα.
2: Δεν είναι μια έκκληση όπως να χάσει κάπου ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ήδη το είδαμε φέτος, έτσι.
0: Βέβαια το λίγο παράδοξο ίσως με αυτά τα δεδομένα που λες, που δεν αμφισβητούνται, είναι ότι από αυτό το πρωτάθλημα που τώρα ξαναφουντώνει το δικό μας σε ανταγωνισμό, βγήκαν τρεις ομάδες τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλων, έτσι, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός το πήρε, για να μην πάμε στο γυναικείο, είναι άσχετο, στον Αθηναϊκό εννοώ, αλλά που δείχνει μεν αυτό που έλεγε στην αρχή, έδειξε καλή αρχή ότι έχει γίνει μάλλον.
2: Μα αυτή τη στιγμή το επίπεδο στην Ελλάδα είναι, με βάση αυτό που περιέγραψες, είναι ανώτερο της Ιταλίας.
0: Ναι.
2: Οι ιταλικές ομάδες δεν πάνε καλά στην Ευρώπη, σε όλες τις διοργανώσεις. Mm-hmm. Δεν έχουν διακριθεί. Έχουν να δουν διάκριση πολύ, πολύ καιρό. Δεν μιλάμε τώρα να πας στους 8, ξέρω εγώ, όπως πήγαμε πέρσι εμείς, πήγε η Τορτώνα. Να κάνεις κάτι μεγαλύτερο, όπως έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, πέρσι πάλι ο ΠΑΟΚ,
0: ναι, ναι.
2: Οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγα. Το ελληνικό πρωτάθλημα πάσχει, να σας πω σε τι πάσχει. Λίγο στην οργάνωση, που και αυτή πιστεύω ότι βελτιώνεται με ανθρώπους που είναι πιο τεχνοκράτες στο κομμάτι πέραν του γηπέδου.
0: Ναι,
2: εξωγηπεδικό, marketing, οργάνωση, με έναν GM επαγγελματία, με έναν sports director επαγγελματία, με τα τμήματα να λειτουργούν επαγγελματικά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μια κουλτούρα, μια τοξικότητα, η οποία δυστυχώς από τη μία φτιάχνουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Εσείς δηλαδή, πού θα παίξετε? Α, ναι, sorry.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, επειδή μιλάγαμε για την Ευρώπη και ανέφερε στην περσινή πορεία αυτή την οκτάδα, και επειδή μιλήσαμε πριν, ανέλησε σωστά τις ανακατατάξεις που γίνονται. Κανονικά η Ρετζιάννα για πού είναι, για το Basketball Champions League του χρόνου?
2: Κοίταξε να δεις. Λέγοντας τώρα αυτό, εμείς είμαστε στη λογική να παίξουμε Champions League, γιατί η βαθμολογική μας θέση μας οδηγεί εκεί.
0: Με το βάση τα περσινά
2: δεδομένα. Ναι. Δυστυχώς, πάνω σε αυτά που συζητούσαμε πριν, υπάρχει μια πιθανότητα, το Champions League, επειδή έχει μια δικιά του αξιολόγηση στο πόσες η κάθε χώρα θέσεις θα έχει, πόσες θέσεις θα διαθέτει σε κάθε χώρα, υπάρχει περίπτωση τη θέση του Champions League να την κάνει μία.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται πως η Τορτώνα θα πάει στο EuroCup, άρα και μία να γίνει, φαίνεται ότι μάλλον εμείς θα την πάρουμε, αλλά αν πάω τώρα στα δύσκολα, αν μία φημολογία, κάποιος επενδυτής, αυτός ο πρόεδρος της Τρίεστε, πάει να αγοράσει την Μπρέσια που λένε τώρα και να την πάει στη Ρώμη, και η Μπρέσια θέλει να παίξει η Ευρώπη, μπορεί να πάρει τη θέση αυτή που υποτίθεται ότι θα παίρναμε εμείς.
0: Γενικά υπάρχει μία,
2: ίσως δεν τα καταλάβατε γιατί είναι πολύ ανακατεμένα. Είναι πολύ, έτσι να το πω,
0: καραμπόλες.
2: Αλλά πραγματικά στην Ιταλία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έτσι έντονη αναστάτωση πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Για να επανέλθουμε λίγο στα αρχικά, είπαμε ότι για αυτές τις ομάδες που δεν είναι κολοσσοί, όπως η ομάδα που είναι με κάποιον πάμπλουτο, με δεδομένη την αναζήτηση τίτλων, η αναζήτηση που υπάρχει είναι του κίνητρου. Τι μπορεί, δηλαδή, του χρόνου μπορεί να βάλει στο μυαλό σου, ας πούμε, να διεκδικήσουμε την τετράδα, ξέρω εγώ, πέρα από μια...
2: Πολύ δύσκολο. Στο πρωτάθλημα αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Η Reggio Emilia είναι μια ομάδα μικρή. Το βασικό, το μίνιμουμ στόχο, ο μίνιμουμ στόχος είναι κάθε χρόνο να εξασφαλίζει τη σωτηρία χωρίς περιπέτειες. Κάτι που το νιώσαμε φέτος. Τώρα το να είμαστε σταθερά στα play-off είναι, για τη Reggio Emilia είναι επιτυχία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα οτιδήποτε παραπάνω ευπρόσδεκτο, αλλά στη σφαίρα του ρεαλισμού θα λέγαμε αυτό. Σε ένα πρωτάθλημα που θεωρητικά με βάση τα budget, με βάση τις προδιαγραφές των ομάδων, αυτό διαφαίνεται. Το οποίο δεν είναι άσχημο, να έχεις μια σταθερή πορεία, να έχεις μια σοβαρή ομάδα, υπάρχει μια σοβαρή διοίκηση, μια σταθερότητα. Όπως δεν είναι και απλό να μείνει ένας προπονητής εκεί, μόνο σπάχια είναι, πάει τώρα 4ο-5ο χρόνο, έτσι. Μην νομίζετε ότι η Ιταλία είναι μια χώρα της επαγγελίας.
0: Όχι,
1: δεν είναι σαν την Ελλάδα που στηρίζει τους Έλληνες προπονητές.
2: Να σου πω κάτι, φέτος αλλάξανε 7 προπονητές. Πέρσι 9. Μην νομίζω ότι εδώ είναι... εδώ, τώρα είμαι στην Ελλάδα, ενώ στην Ιταλία.
1: Είναι όχι, εδώ πράγματα... στηρίζουν. Οι Έλληνες προπονητές στηριζόντουσαν πάντα από τους παράγοντες. Ήταν εδώ στην Ελλάδα, λέω, πάντα το ζούσαν. Και στις μεγάλες και στις μικρότερες.
2: Ειρωνεύεσαι,
1: κάτι έχει αρχίσει.
0: Πάντως στην Ιταλία τους Έλληνες το στηρίζουν. Και ο Γιάννης ο Καστρίτης στηρίχθηκε και ο Δημήτρης.
1: Νομίζω στο εξωτερικό έχετε πολύ μεγαλύτερη αποδοχή τελικά. Έτσι. Εννοώ δηλαδή σε στήριξη. Και σε...
0: Οι παράγοντες νομίζω παντού είναι... έχουν. Τα... Ειδικά οι Μεσόγειοι το έχουν. Αυτό που λένε
2: συμφωνώ. Και ο Γιάννης έκανε πολύ καλή δουλειά φέτος στη Βαρέζε. Δύσκολη ομάδα. Έτσι με κόσμο απαιτητικό. Και ιστορική ομάδα.
0: Εντάξει, είναι βαρέα, κουβαλάει και την ιστορία.
2: Και να αναφέρω ότι ο Τζόρτζης ο Δικαιουλάκος είναι εδώ, πάλι στην Ιταλία. Πήρε το πρωτάθλημα πάλι φέτος.
0: Πήγε και ήρθε με τη Σκίο, γιατί έφυγε κάποια στιγμή και επέστρεψε.
2: Έφυγε και στη μέση της χρονιάς επέστρεψε και πήρε ξανά το πρωτάθλημα η ομάδα του.
0: Γενικά η εμπειρία εκεί εξελίσσεται καλά από ό,τι καταλαβαίνουμε και όχι μόνο από αποτελέσματα, δηλαδή ότι είσαι μια ομάδα που μπορεί να λειτουργήσεις με τα δικά σου επαγγελματικά στάνταρ.
2: Ναι, δηλαδή αυτό που είπες πριν δεν έχει πολύ μεγάλες ίσως προοπτικές, αλλά έχει σταθερές προοπτικές που είναι κάτι που θα έλεγα είναι δυσέβρετο και ένα περιβάλλον που σε αφήνει να δουλέψεις. Και δεν σε πυροβολούν από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Εγώ τώρα έκανα 8 ήττες συνεχόμενες και περίμενα να μου πούνε κάτι, αλλά δεν υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Και λες και εσύ κάτι θα έχω το κινητό μου, πως το είχα σε σίγαση, δεν μπορεί κάτι θα πούνε. Έτσι. Επειδή είμαστε συνηθισμένοι και είστε συνηθισμένοι, αυτό εννοώ δηλαδή που...
2: Είχε λίγο κάποια στιγμή, δεν θα το λέγα πλάκα, αλλά ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Είχε το ενδιαφέρον του.
1: Αυτό κότσο να ισορροπείς όμως το να, γιατί είναι πολύ μεγάλη ποιότητα ζωής θα έλεγα και το να μπορείς να δουλεύεις απρόσκοπτα και απ' την άλλη να έχεις το θέμα, δεν ξέρω τώρα, νομίζω την άλλη φορά που είχαμε συζητήσει ότι είναι μακριά η οικογένεια όμως. Αυτό πώς ισορροπεί τα δύο, είναι λίγο λες ότι μέχρι να μην είσαι τόσο κοντά στην οικογένεια όσο θα ήθελες.
0: Όταν έχεις κάνει το καζάν κοντά σου φαίνεται.
1: Καλά, ναι.
2: Ναι, η Ιταλία είναι κοντά.
1: Σωστό.
2: Και η οικογένεια είμαστε πολύ συχνά μαζί.
1: Ναι.
2: Άρα προσφέρεται, καλώς. Η Μπολόνια είναι δίπλα μου, η πτήση είναι μία. Είναι, όλα είναι ok. Είναι αρκετά καλά θα έλεγα.
0: Μπράβο. Θα σε ρωτήσουμε και κάτι για τα εγχώρια, επειδή αρχίζει αύριο η σειρά των τελικών, προφανώς σε τέτοια μάτς ούτε θα παίξουμε προπό, αν μας κάνεις προγνωστικό, αλλά η ψυχολογία που έχει διαμορφωθεί ειδικά φέτος με την ιδιαιτερότητα ότι όχι μόνο πήρε μια ομάδα την Ευρωλίγκα, αλλά οι άλλοι δεν ήταν στο γήπεδό τους, όλο αυτό υπάρχει περίπτωση σε τέτοιο επίπεδο παίχτες και προπονητές να μεταφερθεί ή έχουν το διακόπτη, μπορούν να τον κλείσουν και να πάνε στους τελικούς?
2: Όχι. Εντάξει, στο επαγγελματικό πλαίσιο, στα υψηλά επίπεδα υπάρχει ένας λεγόμενος διακόπτης όπως το είπες, αλλά η ψυχολογία όταν μπαίνει στο γήπεδο πάντα παίζει ρόλο. Το κίνητρο είναι κάτι πολύ σημαντικό και αναδικατάστατο σε έναν αθλητή και σε μια ομάδα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα λέει και σίγουρα θέλει όταν εκφράζεται οποιοδήποτε από τον Ολυμπιακό να πάει για το πρωτάθλημα, να παίξει σοβαρά, να παίξει με κίνητρο κτλ. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει και μια, να το πω έτσι, διάθεση η οποία προκαλείται μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μια χαλάρωση η οποία είναι ενστικτόδη, δεν είναι καταλαβαίνει.
0: Ανθρώπινη, αυτό εντάξει. Όσο ρομπότ και να είναι πια σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά αυτός ο διακόπτης μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε επαγγελματικά να γυρίσει και να παίξει πραγματικά με κίνητρο και με σθένος κτλ. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή χρονιά δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στους παίχτες, καθότι μιλάμε και για την επόμενη σεζόν ένας μεγάλος κορμός θα είναι η ίδια ομάδα. Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτούς που θα είναι στην ομάδα και θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Και αυτό μπορεί να έχει αντανάκλαση και τώρα σε αυτούς τους τελικούς, αλλά πολύ περισσότερο για την επόμενη χρονιά και για την Ευρωλίγκα αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα όμως έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κίνητρο Νομίζω είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Και ο πληγωμένος εγωισμός είναι πολύ μεγάλη παίκτες. Οπότε...
2: Αυτό ακριβώς που είπες είναι ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο. Ο πληγωμένος εγωισμός ενός υπερήφανου αθλητή, ας πούμε, και μιας πολύ ιστορικής ομάδας.
1: Βέβαια. Και λέγαμε και με το Μενέλο, αλλά φαντάζομαι εσείς οι προπονητές όταν ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες δεν σκέφτεστε τίποτα άλλο. Λέγαμε ένα σχήμα οξύμορο που μπορεί να το δούμε, ότι είναι από τις λίγες φορές, εγώ δεν το θυμάμαι, ίσως μία φορά ακόμα, που ο ένας προπονητής, ακόμα και αν χάσει τον τίτλο, ο κότς Μπαρτζόκας, δεν δείχνει ότι μπορεί να φύγει από την ομάδα, ενώ ο κότς Αταμάν, ακόμα και να πάρει τον τίτλο, δεν δείχνει.

0: σπίτι σου και μπορεί να ετοιμάσεις τις βαλίτσες σου ή να...
1: Σωστά, ή να πας να υπογράψεις το επόμενο συμβόλαιο.
0: Αυτά είναι πράγματα που σίγουρα δεν είναι εύκολα να τα διαχειριστείς σαν άνθρωπος, όχι σαν προπονητής, αλλά έτσι είναι και η δουλειά αυτή. Και αυτό είναι για το ενδιαφέρον της, έτσι.
1: Πόσο ξεκούραση έχουμε, πότε θα αρχίσετε με το καλό, τι λέει το πλάνο?
0: Μέσα Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου.
1: Άρα θα απολαύσει αρκετές ημέρες ηρεμίας, έστω με τηλεφωνικό, με τηλεφωνική φτιάξιμο ομάδας, έτσι.
0: Ναι, θα πάω ίσως μια φορά έτσι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά γενικά θα είμαι στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
2: Τα κινητά έχουν κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη αλλά και πιο δύσκολη, θα έλεγα. Γιατί παλιά έλεγε ότι θα κάνω 5 μέρες διακοπές, 10, αλλά δεν θα με ενοχλήσει κανείς. Άντε να πάρω σε ένα σταθερό τηλέφωνο ξενοδοχείο. Τώρα εδώ δεν υπάρχει.
0: Με μέτρο όλα. Όλα με μέτρο.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία τα ξαναείπαμε. Ναι, συγχαρητήρια για όλη την παρουσία εκεί και φυσικά για αυτό τον ατομικό τίτλο, όσο και αν τον βάλει στην άκρη, πάντα θα τον θυμάσαι, είναι κάτι αναγνώριση της δουλειάς.
2: Ευχόμαστε τα καλύτερα και καλύτερο σερί από την αρχή του χρόνου, να μην περιμένεις το δεύτερο γύρο.
0: Μα είστε καλά, είστε ωραίο δίδυμο. Πάντα είναι ευχάριστο να συνομιλούμε.
2: Χαρά μας.
1: Λοιπόν, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια και θα συνομιλούμε πάντα.
2: Γεια σου,
0: Κώστα. Γεια σας.

0: Και τα άσχημα είναι μέσα στον αθλητισμό. Εντάξει.
1: Ξέρεις, όταν επαγγελματίες εδώ πονάς όταν είναι ένας άνθρωπος.
0: Καταρχάς δεν... φάνηκε από το βίντεο. Μιλάμε για το Βεσάν Πουαριέ, έτσι. Γιάννη, για πες.
1: 8 με 9 μήνες ο άσος της ΕΦΕΣ. Φάνηκε ότι ήταν σοβαρός τραυματισμός. Δυστυχώς είναι ρήξη αχιλίου. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι όπου η Φενέρ, να θυμίσουμε, ανατροπή από το μείον 19 πήρε το ντέρμπι στον Πόντο. Αλλά δυστυχώς ο Πουαριέ πέρσι στη ρήξη αχιλίου. Θα απουσιάσει τουλάχιστον 8 με 9 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά χάνει όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και το καλοκαίρι, αλλά κακά τα ψέματα θα γυρίσει προς το τέλος της επόμενης σεζόν. Και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις το χειρουργείο γίνεται άμεσα για να κερδίσει χρόνο, με την έννοια ότι μπαίνουμε σε μια
0: μεγάλη. Εντάξει, δεν είναι και μικρός. Παίζουν ρόλο και αυτά πόσο επιβαρημένο είναι το κορμί, πόσα χρόνια. Ένα βαρύ σκαρί. Να είναι καλά. Μακάρι να τον ξαναδούμε από τους καλούς ψηλούς, ποιοτικούς ψηλούς.
1: Και μία και λέμε για εφέ.
0: Και με πούμε, πάρα πολύ καλή καριέρα.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια. Και πολύ μεγάλο. Και κορμί και μεγάλη καριέρα ακριβώς. Και θηρίο. Να πούμε, επειδή λέμε για εφέ, ότι ο coach Λάσο, επειδή ακούστηκαν διάφορα, είπε: εγώ έχω συμβόλαιο, δεν ξέρω τι λένε, αλλά έχω συμβόλαιο. Και να πούμε εδώ για την Ένωση Προπονητών, ότι έχει κάνει δουλειά σε αυτό το τομέα. Οι προπονητές παίρνουν τα χρήματά τους
0: όλα,
1: και τα παραπάνω όλα, κανονικά όλα. Δεν είναι καλυμμένοι 100% εφόσον δεν συμφωνήσουν σε συνενετικό διαζύγιο και εφόσον έχουν συμβόλαιο.
0: Είναι τα περίφημα, εντάξει, δεν είναι μόνο οι προπονητές, ναι. Το βάλανε, είναι τα περίφημα πια FIBA contracts, γιατί πιάνει και παίχτες, ότι δεν τους νοιάζει, όχι δεν τους νοιάζει, προφανώς και όλους τους νοιάζει να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά ότι τουλάχιστον ό,τι έχουν συμφωνήσει εξ αρχής το λαμβάνουν.
1: Και όπως είπε ο coach, λέει, αυτές οι φήμες πάντα έρχονται παραμονές πριν τελειώσει η χρονιά. Η κατάσταση όμως είναι πολύ απλή. Εγώ έχω συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο. Ο σύλλογος έχει την επιλογή να μην ανανεώσει. Εγώ έχω την επιλογή να μην ανανεώσει. Μια φυσιολογική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το μόνο με ενδιαφέρει να κερδίσω το πρωτάθλημα. Άρα δεν μπορώ να σκεφτώ, λέει, για το μέλλον. Απλά θυμίζω ότι έχω συμβόλαιο. Άρα αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι αν θέλει μπορεί να στηριχθεί στο συμβόλαιο του Παμπλο Λάσο. Θα μου πεις, μένει σε μια ομάδα που μπορεί να μην σε θέλει, αλλά γιατί να μην πάρει τα χρήματά του αν έχει το συμβόλαιο ακριβώς και θεωρεί ότι...
0: Και μιλώντας για προπονητές και για Ευρωλίγκα, να πούμε ότι η Χάπολ Ιερουσαλήμ,
1: βέβαια,
0: να διευκρίνησα, τόνισα το Ιερουσαλήμ,
1: καλά έκανες,
0: γιατί είναι πολλές η Χάπολ, συμφώνησε με τον Σάσα Μπράντοβιτς, ο οποίος πρόσφατα είχε αποτελέσει παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα, και έχει χωθεί στο να διεκδικήσει ένα διετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Δεν είναι η μόνη, δεν ξέρουμε τι κενά μπορεί να υπάρχουν και πού να πάει, αν υπάρχουν κενά, πώς θα τα καλύψει η Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Εξής, μας επιβεβαίωσε ένα πηγαδάκι πριν μιλήσει με τους Ισπανούς συναδέλφους του Ματέο, μας επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι είναι ούτε μία ούτε δύο, 17 ομάδες έχουν ζητήσει επίσημα να μπουν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, χθες, αν μπορούσε η Ευρωλίγκα. Και λέει, το όνειρό μας είναι κάποια στιγμή να έχουμε 30 ομάδες. Αλλά εδώ μιλάμε 17 και είναι ήδη 20. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάμε στις 37 με 40 για πλάκα. Δεν είναι απλό. Ούτε είναι εύκολο
0: είναι
1: να βάλεις.
0: Είναι αυτό που είπε και ο coach Πρίφτης, ότι είναι σε αναβρασμό όλο το ευρωπαϊκό, ναι, μπάσκετ και δεν ξέρεις που θα βγάλει. Και κάθε φορά που βλέπω τον Σάσα Μπράντοβιτς, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά θυμάμαι μια αρκετά ευτράπελη στιγμή από το μακρινό Γιάννη 1993 στο Λιμόζ, στο ξενοδοχείο που έμενε τότε ο Ολυμπιακός. Είχαμε ακολουθήσει την αποστολή, οι δημοσιογράφοι ήταν για την πρόκριση τότε με το γραμμή του Πάσπαλη, που ζούσε εκεί ο Μπράντοβιτς και ήταν στη Λιμόζ, ήταν κάποιος που είχε σε ξενοδοχείο, έμενε εκεί ο Μπράντοβιτς και ο μεγάλος σκόρερ ο Μάικλ Γιάνγκ, το θυμάσαι ο Αμερικάνος. Και μόλις τον είδε ο Ξανθός, ο Μακαρίτης, του είπε γεια, γεια, και του είπε μια φράση λίγο περίπλοκη στα αγγλικά ο Μπράντοβιτς. Ο Ξανθός δεν ήταν εξαιρετική ομιλία στα αγγλικά, ήξερε τα βασικά. Ήταν κάτι δυσάρεστο που του είπε ο Μπράντοβιτς και του λέει ο Ξανθός μπράβο, μπράβο, και τον κοίταζε λίγο ο Μπράντοβιτς. Ναι, Σάσα Μπράντοβιτς είχε παίξει τότε σε εκείνη τη Λιμόζ του Μάλκοβιτς.
1: Μορφή μεγάλη. Και ο Σδόφτς, δηλαδή λέω παίκτες που μετά έγιναν προπονητές.
0: Βέβαια, έτσι, βέβαια, ναι. Ήταν αυτοί οι δύο, τους βλέπεις και στο, παιδί μου, στο φυζίκ, ναι, το, ναι, και ναι, λες, αυτοί ήταν παίκτες του Μάλκοβιτς κάποτε. Έτσι.
1: Με κλειστά μάτια.

Εδώ είμαστε, Shockwave Radio, άμεσο replay. Έχουμε, προερχόμαστε από μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον coach Δημήτρη Πρίφτη. Θυμίζουμε τον καλύτερο προπονητή, όπως ψήφισαν οι Ιταλοί, της τελευταίας Lega Basket, εκεί στη Ρετζιάνα, όπου έχει, ας πούμε, ριζώσει και κάνει πολύ καλή δουλειά ο coach Πρίφτης. Όπως είπαμε, σήμερα είναι και η μέρα των δηλώσεων για τους δύο φιναλίστ του ελληνικού πρωταθλήματος. Αύριο αρχίζουν οι τελικοί από το ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη, η δηλώση του θα έχουμε λίγο μετά τις 3.30 κανένα δεκάλεπτο τέταρτο το Μαρίνο Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός έκανε νωρίτερα το μεσημέρι, οπότε ας ακούσουμε το ηχογραφημένο από όσα είπαν ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου.

μάλλον έχουμε κάποιο θεματάκι, αλλά θα το λύσουμε όσον ούπο, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του coach Γιώργου Μπαρτζόκα, όπως είπαμε, και του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Κώστα Παπανικολάου.

0: μας κάνουμε άλλη μια επιχείρηση, ξεκινώντας από τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Στις διοργανώσεις και το διαφορετικό όμως περιμένετε από την Αδριάδη.
2: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
1: Ο Τάιλερ,
2: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα. Οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός.
1: Coach, υπάρχει μέσα αγωγικά ανησυχία για ψυχολογικό άδειασμα μετά την κατάκτηση πολύ μεγάλου στόχου?
2: Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοια μας, να έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι ως την ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά, δεν έχουμε χάσει πουθενά, νομίζουμε, έχουμε τερματίσει πρώτοι, νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε, μένει να τα αποδείξουμε. Καλησπέρα. Είναι απόλυτα επαγγελματίας, έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο, που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς.
1: Coach, υπάρχει πονοκέφαλος μέσα αγωγικά και το πώς διαμορφώνονται με τον περιορισμό των ξένων στην Ελλάδα με τους περιορισμούς και τα λοιπά?
2: Ναι, προφανώς οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο δυνατό ρόστερ τους, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή με βάση τις συνθήκες ενός αγώνα, με βάση τον αντίπαλο τι θα κατεβάσει, που είναι δυνατός, που είναι αδύναμος, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρόστερ. Εμείς θα έχουμε 8 παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός, θα χρησιμοποιούνται οι 6 κάθε φορά στη σειρά, με βάση το πρώτο παιχνίδι, με βάση το σκεπτικό μας. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, αναδιαμορφώνονται τα πράγματα αυτά. Ποιος πήγε καλά, ποιος δεν πήγε, πού ο Παναθηναϊκός ήταν δυνατός. Αυτά θα παίζουν κάθε φορά, ποιος θα είναι μέσα στην δωδεκάδα από τους 6 ξένους. Θα δούμε. Νομίζω ότι καλύτερα, αν προαποφασίζεις εκτίθεσαι, καλύτερα να αποφασίζουμε με βάση τα δεδομένα. Έχουμε δικαίωμα μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12. Είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά πρέπει να την πάρουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα, έχουμε φυσικά κάποια συζητήσει, κάποια πράγματα, αλλά θα το ξέρουμε αργότερα.
0: Αυτά ήταν όσα είπε ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας και τώρα θα ακούσουμε και τις λίγες κουβέντες που είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου.
1: Πώς η ιστορία κατέξει τα Ευρωλίγκα, τώρα υπάρχει το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα είναι έκτημα έδρας. Πού
3: κατάσταση μετά
4: τη γυναίκα
3: του
4: πανηγύρου, όπως και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και του σημαντικότερου, αν όχι σημαντικότερο. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Κότσο.
5: Αυτόν τον ενθουσιασμό, πώς μπορείτε να μετριάσετε και από τον κόσμο και από τους αρχούς, γιατί είναι τεράστιο το περιορισμό.
4: Κοίταξε, εμείς έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι στον πανταλισμό να διεκδικήσουμε όσο περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία.
6: Άλλη ερώτηση.
4: Είστε εξαιρετικοί.
7: Το Παναθηναϊκό πώς το περιμένεις? Είναι λιγωμένο και πάρα πολύ αποκοσμημένο μετά την αποτυχία της Παναθηναϊκής στο Final Four, ή ότι θα έχει το κίνητρο να απαντήσει κάποιος?
4: Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την ήττα μας στο Abu Dhabi. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα, μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες, οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι πως θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού, δηλαδή του coach και του αρχηγού. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις και του Παναθηναϊκού που άρχισαν πριν από λίγο, ώστε ο Μαρίνος Πρίντεζης να μας μεταφέρει. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουν τελειώσει, να μας πει ο Μαρίνος τι έγινε και να έχουμε μια πλήρη pre-game εικόνα και από τα δύο στρατόπεδα εν ώψη της μεγάλης έναρξης των τελικών αύριο το βράδυ από το Φάληρο.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη, άργησε λίγο η... να αρχίσει η Media Day, ας πούμε, του Παναθηναϊκού. Τώρα ολοκληρώνει ο Εργίνα Ταμάν, μιλάει και ο Ντίνος Μήτογλου, οπότε θα δώσουμε λίγα λεπτά να ετοιμαστεί ο Μαρίνος Πρίντεζης για να μας μεταφέρει όσο υπόθηκαν και θα δώσουμε αυτά τα λεπτά με πολύ ποιοτική μπασκετική NBA και ενημέρωση. Ο Grand Metre του NBA, Δημήτρης Μελίσης, είναι μαζί μας για να μας πει για το χρώμα στο οποίο βάφτηκαν οι σταθμοί στη Νέα Υόρκη περιμένοντας την λύτρωση για τους Knicks.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλησπέρα και από μένα στους ακροατές. Καλησπέρα και σε ένα Μενέλα που ξέρω ότι πάντα είναι χαρά σου να ακούς για NBA.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι επειδή είμαι κοσμοπολίτης, τους Knicks και τους ξέρω και τους συμπαθώ. Χωρίς να είμαι Knicks. Γενικά δεν είμαι τίποτα από εκεί, αλλά λέμε πάμε.
1: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει τελείω ενθουσιασμού στη Νέα Υόρκη, γιατί οι Knicks επέστρεψαν μάλλον εδώ και καιρό σε τελικούς NBA έπειτα από το 98-99. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι εικόνες και κάτι βίντεο μάλιστα που βάφονται έτσι, βάφεται μάλλον ο σταθμός του μετρό κοντά στο Madison Square Garden που είναι το γήπεδο των Knicks στα χρώματα των New York Knicks, δηλαδή το πορτοκαλί και το μπλε. Πολύ ωραίες στιγμές ζουν γενικότερα ζει ο κόσμος της Νέας Υόρκης. Να πούμε βέβαια ότι επειδή το πλεονέκτημα έδρας το έχουν οι Spurs, το Game 3 θα είναι το πρώτο των Knicks, το οποίο είναι την άλλη εβδομάδα, οπότε ξέρεις οι προετοιμασίες γίνονται μία εβδομάδα πριν, άρα είναι απολύτως φυσιολογικό να κυκλοφορούν τώρα αυτές οι εικόνες. Και το 98-99 ο τελικός ήταν Spurs Knicks και τότε, όπου ήταν η τελευταία παρουσία των Knicks και μάλιστα ουσιαστικά ήταν η αρχή για αυτήν τη δυναστεία που έχτισαν στη συνέχεια.
0: Πάντως είναι παραδοσιακό ζευγάρι, όχι σαν ζευγάρι, είναι δύο ομάδες παιδί μου σημεία αναφοράς που και να μην ασχολείσαι καλή ώρα εγώ φανατικά με το NBA. Σου λένε κάτι, λες όπ, ιστορία.
1: Ναι, είναι όντως δύο από τις ομάδες που έχουν μια βαριά ιστορία γενικότερα.
0: Νομίζω τον Spurs τώρα, επειδή μας λέγατε όλοι ειδικοί για το Thunders πάλι, ότι δεν ξέρω, είναι έκπληξη, θεωρείται έκπληξη που τους απέκλεισαν.
1: Νομίζω πως δεν θεωρείται έκπληξη. Θεωρείται έκπληξη βάσει εμπειρίας, γιατί ουσιαστικά οι Spurs κάνουν το πρώτο τους run με αυτήν τη νέα μορφή που έχουν με το Γουεμπανιαμά και όλους τους υπόλοιπους που το στελεχώνουν. Οι Thunder πλέον έχουν αποκτήσει το κολλάκι ως πρωταθλητές την περασμένη σεζόν, οπότε είχαν μια καλύτερη εμπειρία και το πώς να διαχειριστούν το πλεονέκτημα έδρας και τη στιγμή που βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Το έδειξαν κιόλας απαντώντας με break στο break των Spurs όταν πήγαν στο Σαν Αντώνιο, αλλά λίγο και απουσία στο τελευταίο παιχνίδι των Jalen Williams και AJ Mitchell, ο οποίος είναι Βέλγος, να ξέρεις, βασικός Thunder Βέλγος. Οι δύο αυτές απουσίες έπαιξαν πολύ κομβικό ρόλο στους Thunder και γι' αυτό οι Spurs το εκμεταλλεύτηκαν και πήραν την νίκη, με τον Wemby κιόλας να βγαίνει MVP των τελικών της περιφέρειας.
0: Και δεν μου λες τώρα στο διατάφτα, για πάμε στους τελικούς, από όσο έχουν δείξει οι ομάδες, τι υπάρχει πλεονέκτημα
1: κάπου.
0: Εγώ
1: θεωρώ, τουλάχιστον σε προσωπική άποψη, γιατί σε αυτές θα πάμε, 50-50 θα έδινα. Ναι. Αν μου έλεγες ντε και καλά να δώσω κάπου 51, θα το έδινα πιο πολύ στους Knicks, γιατί φαίνονται και λίγο πιο έτοιμοι, να το πω έτσι. Όχι ότι οι Spurs δεν είναι έτοιμοι,
0: ναι,
1: αλλά οι Knicks και πέρυσι έφτασαν μέχρι τελικούς περιφέρειας, δεν τα κατάφεραν από τους Pacers, ιτήθηκαν, οπότε έχουν και μια πιο διαφορετική μορφή στο παιχνίδι τους, με τον Towns πλέον να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, το οποίο το έχουμε δει κιόλας, τον Towns να κάνει κάτι triple-double από το πουθενά την φετινή σεζόν στα playoffs, οπότε αν έπρεπε να δώσω κάπου το 51 θα το έδινα στους Knicks, γιατί μου φαίνονται ελάχιστα πιο έτοιμοι από τους Spurs. Αλλά νομίζω πως με αυτά που κάνω εγώ Μπανιαμά και γενικότερα όλη η παρέα εκεί το Spurs, δύσκολο να δώσει κάπου και το 51, γιατί έχουν δείξει μόνο το να αφήνουν εκτός τους Thunder είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία.
0: Και δεν μου λες τώρα άλλο επίγον. τα σενάρια το... Ποιοι είναι φαβοροί για το αν φύγει, που λένε όλοι θα φύγει ο Γιάννης, ας πούμε, από τους Bucks. Κάθε μέρα βλέπω δύο άλλες ομάδες. Πρέπει να έχουν κάνει όλες τον κύκλο τους.
1: Ναι.
0: Ρεαλιστικά, με το που κολλάει αγωνιστικά, που μπορεί να έχει κίνητρο, λεφτά, όλο το πακέτο που μπορεί να κοιτάει ένα τέτοιο στάρ. Εσύ, ας πούμε, αν έλεγες δύο ομάδες.
1: Μπορώ να σου πω μία. την οποία τη βλέπω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή σήμερα, και... το θυμήθηκα και σήμερα διάβαζα πάλι για Μαϊάμι και Πόρτλαντ κάπου.
1: Ναι, ναι, είχαμε και μια συζήτηση νωρίτερα off air προφανώς, συζητήσει μας εδώ με τον Λεωνίδα τον Πιστιόλη και τον Κώστα Ζαφύρη που συζητούσαμε λίγο και για αυτό το θέμα. Την προηγούμενη φορά που με είχες ξαναρωτήσει εδώ στον αέρα του Echo Web Radio είχα πει Warriors ότι θα μου τέριαζε. Ναι. Αλλά νομίζω πως...
0: Επειδή βλέπω ότι αλλάζουν οι ομάδες, γι' αυτό.
1: Ναι, αλλάζουν πάρα πολύ όντως. Εγώ θα έλεγα Magic. Γιατί οι Magic έχουν πράγματα να δώσουν. Δηλαδή έχουν και τον Μπανκέρο να βάλουν και μαζί του κάποια draft picks και τον Suggs που θα μπορούσαν σε υποτιθέμενο πακέτο να τον δώσουν. Έχουν και τον Wagner που επίσης είναι μια πολύ καλή περίπτωση και αναμένεται να το ζητήσουν οι Bucks. Αλλά και με τον Sweeney που τώρα πήγε στους Magic και ο Γιάννης το θεωρεί σαν μεντορά του, ας το πούμε έτσι, νομίζω πως είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τον Γιάννη.
0: Γι' αυτό κάτι μου θυμίζει αυτόν το όνομα, κάπου τον είχα ξανακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι... ναι. Γενικότερα έχει πολύ καλή άποψη και σχέση με τον συγκεκριμένο Γιάννη Αντετοκούμπο. Οπότε και επειδή το Ορλάντο του αρέσει και σαν πόλη,
0: πόλη από ναι.
1: Φαίνεται νομίζω πως είναι μια πολύ καλή περίπτωση το Ορλάντο και είχαμε γενικότερα αυτή τη συζήτηση και κλαίμαμε προς το Ορλάντο εδώ με τον Λεωνίδα και τον Κώστα. Οπότε μία ομάδα θα σου πω και θα είναι το Ορλάντο.
0: Εγώ αυτή που είχα πει την προηγούμενη φορά τότε που συζητάγαμε, δεν ξέρω να θυμάσαι ποια ήταν, που μου έκανε η Νίξ ήταν.
1: Α, η Νίξ.
0: Ως εμπορικό τέτοιο, πιστεύω ότι εδώ φτάσανε ότι.
1: Όχι, ξέρω, όχι, και εγώ δεν νομίζω. Γιατί πρέπει να χαλάσουν όλο το ρόστερ ουσιαστικά για να.
0: Εγώ το λέω, ρε παιδί μου, ότι να πάει στους ίσως πρωταθλητές θα είναι μεγάλη πίεση. Δηλαδή δεν το παίρνει του χρόνου για να πούμε, α, ήρθε αυτό και δεν το πήραμε. Μπακαλίστηκε η προσέγγιση.
1: Κάπως έτσι, αλλά νομίζω πως γενικότερα έχουν ακουστεί πολλές ομάδες, αλλά από τις λίγες που δεν έχουν ακουστεί είναι η Magic, αν δεν κάνω λάθος και δεν μου έχει ξεφύγει κάποιο δημοσίευμα για την άπειρα, και νομίζω πως είναι ο πιο πιθανός προορισμός τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ότι η Magic μπορεί να είναι και ο επόμενος σταθμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αν και εφόσον φύγει από τους Bucks.
0: Αναλυτικότατος, to the point όπως πάντα, ευχαριστούμε. Να κάνουμε και μια τελευταία επιχείρηση λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για Μαρίνο Πρίντεζη.
1: Καλή συνέχεια να πω.
0: Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε πριν από λίγα λεπτά, μόλις ολοκληρώθηκε και το δηλωσιακό κομμάτι, αυτή η Media Day και του Παναθηναϊκού, έχει μιλήσει ο κότς Εργίνα Ταμάν, έχει μιλήσει νομίζω και ο Ντίνος Μήτογλου από ό,τι είδα. Υπάρχουν θέματα τραυματισμών αμφιβολιών. Ο Μαρίνος Πρίντεζης είναι μαζί μας, έχει συγκεντρωμένο όλο το ρεπορτάζ και ναι, θα μας το πει. Γεια σου Μαρίνο.
1: Γεια σας. Ναι, πριν από λίγο τελείωσε η Media Day του Παναθηναϊκού. Μίλησε ο Εγκέταμα και ο Ντίνος Μήτογλου, ο έτερος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Εγκέταμα Ταμάν ανέφερε ότι ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα είναι αύριο στο παιχνίδι, θα είναι διαθέσιμο στο ντέρμπι. Βασικά, ναι, και ο Σλούκας και ο Μήτογλου, και ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έκαναν ατομικό και σήμερα. Να πούμε ότι ο Ρογκαβόπουλος έχει παλαιπωρείται από μια πολυματιά από νευροσύνδεση στο αστερό πόδι. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα θα είναι αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Για τον Σλούκα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και δεν έκανε προπόνηση χθες, έκανε ατομικό μόνο και δεν έπαιξε ούτε στο δεύτερο μάτσο από τον ΠΑΟΚ, άφησε μια χαραμάδα μικρή για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Δηλαδή, είπε ότι έχει μια πιθανότητα ο Σλούκας αύριο και θα αποφασίσουμε αν θα είναι μαζί μας. Προφανώς ο στόχος είναι, εννοείται, το πρωτάθλημα. Απέσυρε μια πολύ δυνατή ομάδα. Είπε με στις άκρες ο Εργίνα Ταμάν. Ο Ντίνος Μήτογλου το ρωτήσανε για το τι χτες πήγε ο Δημήτρης Ιακόπουλος και μίλησε στους παίκτες. Ο ίδιος, εντάξει, είπε ότι έχουμε επικοινωνία κάθε μέρα όλοι μαζί. Αυτό δεν θέλει να πει κάτι παραπάνω. Να πω τώρα και κάποιες δηλώσεις λοιπόν που βγαίνουν από τα Ταμάν. Τους έχω μαζεμένα και εγώ στο Ολυμπιακό, επειδή έχουν κάνει σπουδαία σεζόν, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Όταν παίξαμε στο κύπελλο με πλήρη ρόστερ, πήραμε μια καθαρή νίκη, τώρα ένας καινούριος τελικός. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Όποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε ένα σπουδαίο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Μοναδικός στόχος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, επανέλαβα αυτό που είπε από την πρώτη μέρα.
1: Να πούμε απλά κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ επί εποχής Αταμάν.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός θα καταλήξει ξενοδοχείο.
0: Mm-hmm.
1: Την παραμονή. Και θα είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή, σε όλες τις έρευνες τελικών ο Παναθηναϊκός παραμονή το κάθε αγώνα θα μείνει ξενοδοχείο. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό επί εποχής Εργίνα Ταμάν.
0: Άρα, ας πούμε, την Τετάρτη, εντάξει, μπορεί να πάρει δηλαδή σπίτι του, την Πέμπτη το βράδυ πάλι θα είναι οι άνθρωποι
1: στο σπίτι. Ναι,
0: okay, κατανοητό.
1: Το που έκανε συνήθως ήταν μεσημέρι πριν το. Να πριν πει
0: ναι, να πάει στο σπίτι. Ναι, το day use που λένε.
1: Ναι, αυτό okay. Ακριβώς, ναι. Uh-huh. Τώρα υπάρχει αυτή η απόφαση για απομόνωση, συσπήρωση και όλα αυτά. Τώρα για το θέμα της αλλαγής. Εντάξει, νομίζω ότι το ξυμί που ο Φαρίτ είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Φαρίτ θα δηλωθεί στη GBL και θα κοπεί ο Γκριγκόνης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: εντάξει, λογικό μου ακούγεται τώρα. Τι
1: ναι,
0: να
1: γιατί ο Γκριγκόνης ο Σιγάλος τώρα από τη στιγμή είναι στο λικό ρόστερ, αλλά δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει και όλο αυτό το Παναθηναϊκό. Αλλά
0: ναι,
1: τέλος πάντων το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί προφανώς να πάει μόνο με τον Λεσόρ και τον Μήτογλου στο 5 απέναντι στους φίλους του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα βέβαια να δούμε τι ξένοι θα δηλωθούν αύριο. Δηλαδή τώρα αν ο Σλούκας αύριο για παράδειγμα δεν παίξει, νομίζω ότι ο Σλούκας θα είναι στην εξάδα.
0: Στην εξάδα, ναι, εντάξει, όλα όσα λες ξεπάνε με τη λογική και αφού υπάρχει ναι, το δικαίωμα ναι, της ευελιξίας. Ναι.
1: Αφού έτσι πάει το πράγμα. Αυτά πάνω κάτω, από εκεί και πέρα θα δούμε τι. Τι πάνε να εκώσει αυτή αύριο, γιατί είναι λίγο ένα κρύφος η αλήθεια.

0: τι Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί αύριο, γιατί είναι λίγο ένας κρύφος η αλήθεια είναι. Πνευματικά το πώς θα εμφανιστεί η αλήθεια είναι, αυτό και τακτικά. Και αν δεν έχει μπει ακόμα σε mood. Δηλαδή αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και έχει δείξει μια τρομερή χαλαρότητα στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ ειδικά. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να δείξει
1: και... Ναι, δεν ήταν καλό γεγονός, ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό πήγε και ο Δημήτρης Γιακόπουλος στην προπόνηση και του τάψα λεγητικότερα.
1: Και νομίζω και το κομμάτι του ξενοδοχείου Μαρίνο εκεί αποσκοπεί.
0: Ναι. Εντάξει, όλο αυτό είναι ένα πακέτο ας πούμε, που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Αλλά όπως κοιτάξει, κατά τη δική μου γνώμη, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει το πρώτο το χέρι, το προβάδισμα. Εντάξει, πιο έτοιμη ομάδα, πιο σταθερή. Έχει μεγάλο πάθος πάγκου, αξιοποιεί τους πάντες. Ο Παναθηναϊκός δεν τους αξιοποιεί και όλους γενικότερα. Και εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, αλλά εντάξει τελικά.
1: Εντάξει, κοίτα, το πιο απλοϊκό που λέμε πάντα είναι ότι έχουν το πλεονέκτημα και έδρασε ότι έχει το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και το διατάφτα είναι αυτό που ολοκλήρωσες, ότι τελική είναι και ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι. Να πω απλά ότι για να αναφέρουμε έτσι, επειδή οι Σέρβοι βγάλαν ένα δημοσίευμα σήμερα που πάνε δύο πάνω.
1: Περί μυθικής πρότασης των Ομπράδοβιτς, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο τα χρήματα η αλήθεια είναι. 10, δηλαδή 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι πολύ υπερβολικό το ποσό. Δεν είναι τόσα τα χρήματα που ο Παναθηναϊκός έχει προτείνει στον Μπράντοβιτς. Αλλά εντάξει, το ότι έχει πρεσάρει πολύ τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν μπορεί να το κρύψει κάποιος.
1: Νομίζω ότι...
0: ότι βγήκε λίγο σε κακό τάιμι και όλα αυτά, αλλά δεν πάει να είναι μια αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός το θέλει τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι. Νομίζω δεν έχει ούτε διαψευστεί ούτε ανεπισήμως αυτό.
0: Όχι, μα ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει τον Μπράντοβιτς. Ισχύει. Απλά ξέρεις, τώρα είναι λίγο η φάση ότι εν μέσω Final Four έπεσε ο Ολυμπιακός, άκουγες Μοντέρο, άκουγες ας πούμε...
1: Ναι, μα εντάξει, τα ξέρεις τώρα.
0: Αυτά, αυτά που ξέρεις καμιά φορά λες...
1: Είναι η εποχή που φουντώνουν αυτά και...
0: Φουντώνουν, αλλά φουντώνουν λίγο σε κακό timing γενικότερα. Αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ, εντάξει, μέσω πρόγραμμα αυτά. Αυτά πάνω κάτω.
1: Εντάξει Μαρίνο, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη από αύριο στους τελικούς.
0: Και
1: θα τα πούμε.
0: Έγινε,
1: να είσαι καλά. Οπότε ακούσαμε και το τελευταίο πια ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό, τα τελευταία του νέα πριν μπει αύριο στη μάχη των τελικών. Στο κομμάτι των αμφιβολιών είπαμε ότι από το μεν γηπεδούχο Ολυμπιακό είναι έξω σίγουρα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Για τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα είναι έξω, από ό,τι μας είπε ο Μαρίνος, ο Νίκος Ρογκαδόπουλος, και κάνει έναν αγώνα δρόμου να προλάβει ο Κώστας Σλούκας. Καλούς τελικούς να έχουμε από αύριο, ήσυχους κατά το δυνατόν, και κάπως έτσι να κλείσει μια ακόμα πολύ δραστήρια χρονιά. Κάθε χειμώνα έχουμε να συζητάμε και να φτάσουμε προς το φινάλε και της GBL. Για την ώρα φτάνουμε στο φινάλε του σημερινού άμεσου replay. Ήταν ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα και ο Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί το Woman to Woman, η Εβίνα Μάλτση με την Σοφία Βαλσάμι θα μας μεταφέρει στον παλμό του μπάσκετ γυναικών, καθότι χθες δεν υπήρξε καθιερωμένη ώρα Δευτέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε μπάσκετ, καλά να περνάτε και τα λέμε με το καλό την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, έστω και μεσούσι σε λίγο περίπου στη μέση της εβδομάδας, Τρίτη σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο ΟΕΚ Web Radio για τις δύο επόμενες ώρες. Όπως είπαμε, εκτάκτως σήμερα Τρίτη, θα σας κρατήσει συντροφιά η εκπομπή Woman to Woman. Σοφία Βαλσάμι στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης, όπου θα μιλήσουμε για τι άλλο, για μπάσκετ γυναικών. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλές ειδήσεις και εκλεκτές καλεσμένες στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ενημερωθείτε φυσικά και για όλες τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, ό,τι έχουν γίνει τέλος πάντων τις τελευταίες ημέρες που δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε.

λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες στην σημερινή εκπομπή. Στο πρώτο μισό της εκπομπής θα είναι η Λιδία Χατήρα, η οποία θα μας μιλήσει φυσικά για την Εθνική Ίνων Γυναικών, η οποία χτες ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψης του Eurobasket Under 20 στη Β' κατηγορία, και φυσικά θα μας πει και για τη θητεία της στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Και στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μας μιλήσει η κορυφαία Ελληνίδα μπασκεμπολίστρια του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών που ολοκληρώθηκε, η Ελεάνα Χριστινάκη, για πολλά και διάφορα. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχετε πολλά ενδιαφέροντα να ακούσετε. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Live24 που μας ακούτε. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, εδώ είμαστε για να σας απαντήσουμε και να σας λύσουμε κάθε απορία.

0: Και όπως σας προαναγγείλαμε, θα έχουμε μαζί μας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τη Λιδία Χατήρα, την αθλήτρια της Εθνικής Νέων Γυναικών. Λιδία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, σε πετυχαίνουμε λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση της Εθνικής Νέων Γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσατε, η πρώτη εθνική ομάδα που μπήκε στα βάσανα από τις γυναίκες για να διεκδικήσει τους στόχους της στο Ευρωμπάσκετ που Under 20 στη Β κατηγορία που θα γίνει στις αρχές Ιουλίου. Ναι. Καταρχήν, πώς νιώθεις που επέστρεψες στην εθνική, έτσι, επέστρεψες στην Ελλάδα και είσαι πάλι και φοράς και το εθνόσημο?
1: Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Γενικά ήμουν πολύ συναχωρημένη πέρσι που δεν μπορούσα να συμμετάσχω λόγω τραυματισμού. Γιατί εντάξει, η εθνική ομάδα είναι μεγάλη τιμή και πάντα μου άρεσε να συμμετάσχω και πάντα να προσπαθώ να κερδίζω μια θέση, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο σε μια εθνική ομάδα για καμία παίχτρια. Οπότε είναι πάντα πολύ ωραίο να αγωνίζεσαι για το εθνόσημο και τη σημαία που λέμε που φοράμε το στήθος. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη φέτος και έχω χαρεί πολύ και έχω γυρίσει και πρόσφατα και όλα στην Ελλάδα, οπότε έχω έρθει κατευθείαν εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μου είπες ότι είναι αρκετά σημαντικό, είναι πολύ μεγάλο μάλλον τιμή να φοράς τη φανέλα με το εθνόσημο. Φαντάζομαι ότι η περσινή σου απουσία σου κόστησε.
1: Μου κόστησε από την άποψη ότι βέβαια ήμουν τραυματισμένη το καλοκαίρι, οπότε όταν γύρισα μετά στην Αμερική ήμουνα ακόμα τραυματισμένη για καιρό και αρκετό καιρό. Είχα κάποια έτσι back-to-back προβλήματα που γίνανε εκεί στην Αμερική μέσα στις προπονήσεις και σε αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι άμα περνάς το καλοκαίρι με την εθνική ομάδα, μετά το σώμα σου, η φυσική σου κατάσταση και γενικά το μπάσκετ που θα παίξεις σε προετοιμάζει καλύτερα για τη σεζόν, είτε είναι Αμερική, είτε είναι ελληνικό πρωτάθλημα, είτε είναι οτιδήποτε πας να παίξεις μετά στη σεζόν. Αλλά για μένα θεωρώ η εθνική ομάδα, φυσικά εκτός από τη μία, όπως είπα και πριν, είναι μια πάρα πολύ καλή προπόνηση για έναν παίχτη, ακόμα δηλαδή και αν ας πούμε κοπεί κάποιος και δεν περάσει στο πανευρωπαϊκό. Είναι διαφορετική η ένταση της προπόνησης από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Οτιδήποτε τι είναι, ναι.
0: Γιατί έχεις λίγο χρονικό διάστημα στη διάθεσή σου, ώστε να αφομοιώσεις πράγματα που θα σου πούν οι προπονητές σου και να μπορέσεις να τα παρουσιάσεις σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σχεδόν κάθε μέρα και αγώνας.
1: Ακριβώς. Και έχει και πολύ μεγάλη, πώς το λένε, ανταγωνιστικότητα, γιατί φυσικά παίζεις με τις άλλες ομάδες που είναι και αυτές οι καλύτερες παίκτες μιας χώρας. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα.
0: Λοιπόν, καταρχήν έτσι είδες και γνώριμα πρόσωπα συμπαίχτριές σου που είσαστε από τις μικρές εθνικές, έτσι. Νομίζω πρέπει να είσαι με κάποιες που ήσασταν μαζί από παγκορασίδες.
1: Ναι, πολύ μικρές.
0: Έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα δέσιμο.
1: Εντάξει, σίγουρα τώρα με όλες τις κοπέλες εδώ είμαστε πολλά χρόνια μαζί και έχουμε συνεργαστεί. Γνωρίζουμε μία την άλλη, δηλαδή όταν φτάνεις εκεί under 20 και έχεις συνεργαστεί από τα που λέμε Άντερ 14, σε τέτοιο κοινό που πηγαίναμε. Ξέρεις ο ένας τον άλλον, οπότε εκεί μετά δεν έχει να κάνει με το να γνωρίσεις, να δεις ο άλλος τι είναι και πώς να συνεργαστείτε. Και θεωρώ ότι η ομάδα μας φέτος έχει εκτός από φυσικά πολύ ταλέντο. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά εύκολο για μας να γίνουμε μια ομάδα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει διάθεση για δουλειά που είναι πολύ σημαντικό, ταλέντο και φυσικά εμπειρία. Όπως είπαμε και πριν, που έχουμε συμμετάσχει περισσότερο εδώ σε αρκετές εθνικές ομάδες και φυσικά με την Under 16 που είχαμε βγει και έκτες στο Division 1, που και αυτό ήταν πολύ, θεωρώ ήταν κάτι πάρα πολύ καλό που πετύχαμε. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη γνωριμία και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί νιώθεις ότι σαν να έχεις ξαναβρεθεί με συμπαίκτες που είσαι τόσο πολύ καιρό και είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα που σου βγάζει.
0: Μπαίνοντας λοιπόν στην Εθνική, ξεκινήσατε την προετοιμασία, είστε στη Θεσσαλονίκη και να πούμε λιγάκι για τους στόχους και για πόσο είναι εφικτό να μπείτε στη λογική της και να σκέφτεστε από τώρα την επιστροφή σου στην πρώτη κατηγορία.
1: Εννοείται, αυτός είναι ο στόχος πάντα, η άνοδος. Και γιατί εγώ πάντα θεωρούσα ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα για να έχει τις μικρές ηλικίες σε β' κατηγορία στους πρωταθλήματα. Υπάρχει πολύ μπάσκετ και πολύ, πολύ γνώση και πολύ ταλέντο. Οπότε θεωρώ σε κάθε level αξίζει να είναι στην α' κατηγορία και ειδικά σε αυτή την ομάδα που τη γνωρίζω επειδή είμαι με τις κοπέλες χρόνια και αυτά. Το αξίζει στην ομάδα να είναι στην α' κατηγορία και φυσικά αυτός είναι ο στόχος μας, η άνοδος φέτος. Και ναι.
0: Εντάξει, μ' άρεσε έτσι όπως το είπες. Ναι και ναι, δηλαδή δεν το διαπραγματευόμαστε.
1: Ακριβώς, δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό.
0: Είμαι 100% και... σίγουρη, δεν πρέπει να το διαπραγματευτείτε, προχωράμε.
1: Ακριβώς. Οπότε... πολύ... Δεν θέλω φυσικά να λέω μεγάλα λόγια ποτέ, αλλά ναι, έχω πολύ εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα και τους πιστεύω όλους πάρα πολύ.
0: Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά πέρσι είχε αρκετές απουσίες. Φέτος οι απουσίες είναι ελάχιστες.
1: Ναι.
0: Οπότε σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετικό το αγωνιστικό πρόσωπο που θα παρουσιάσει. Ο όμιλός μας έχει Ιρλανδία, Αλβανία, Αζερβαϊτζάν. Έτσι, ένας όμιλος, θα τον έλεγα πονηρός, αλλά σίγουρα δείχνει... εκ πρώτης άψεως δείχνει ότι η Ελλάδα είναι το φαβορί, αλλά από εκεί και πέρα όλα είναι μέσα στο παρκέ. Είστε, νομίζω όμως αρχίζετε και το δουλεύετε και το σκέφτεστε ότι πρέπει να παρουσιάσετε το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, φαντάζομαι.
1: Εννοείται αυτό. Πάντα κρατάμε μικρό καλάθι και όπως μας είπε και η κόρη Δρακάκη στην πρώτη προπόνηση χθες, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για μας είναι να γίνουμε μια ομάδα και να αφήσουμε προσωπικούς στόχους και εγωισμούς στο πλάι. Γιατί έχουμε πολύ λίγο καιρό για να γίνουμε μια ομάδα, τίποτα, ένας μήνας είναι η προετοιμασία στην ουσία, και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τον στόχο μας που είναι η άνοδος και μετά όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν άμα έχουμε αυτό στο μυαλό μας.
0: Σίγουρα το να αφήσετε τους εγωισμούς και να παίξετε η μία για την άλλη, νομίζω ότι είναι το βασικότερο σε μια ομάδα ώστε δείξει αυτό που μπορεί και να δείξει και τις δυνατότητές της. Νομίζω ότι φέτος φαίνεται αυτή η ομάδα να είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ. Ίσως είναι και...
1: Εντάξει, είναι και το ότι το θέλουμε πάρα πολύ και όλες οι κοπέλες εδώ και γενικά σε όσες ομάδες έχουμε βρεθεί όλες μαζί έχει υπάρξει μια άνοδος.
0: Α. Καλό αυτό.
1: Οπότε θεωρώ ότι η θέλησή μας είναι πολύ δυνατή, γιατί όπως είπαμε και πριν για τους εγωισμούς και αυτά, είναι λίγο πιο εύκολο να το κάνεις στο πλάι, γιατί είναι εθνική ομάδα, δεν είναι ότι ας πούμε είμαι εγώ στην προσωπική μου ομάδα και πρέπει να σου με διώξω τον εγωισμό μου. Έχει να κάνει ότι, πώς το λένε, ξεχνάω και τα ελληνικά μου, συγγνώμη.
0: Εντάξει, σίγουρα. Ξέρεις τι παθαίνετε.
1: Τα ξεχνάω, τα παθαίνω πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είστε τόσα χρόνια εκεί, μπαίνοντας σε διαδικασία να είσαι στην Αμερική και να μιλάς συνέχεια.
1: Αγγλικά συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, μην αγχώνεσαι σε αυτό. Όλα οκ.
1: Αλλά ναι, είναι επειδή είμαστε εδώ γιατί στην ουσία την Ελλάδα εκπροσωπούμε.
0: Σαφέστατα.
1: Οπότε είναι η θέληση ακόμα μεγαλύτερη για όλους μας.
0: Η θέληση και το πάθος για να...
1: Και το πάθος, ακριβώς.
0: Για να μπορέσετε να δείξετε αυτά που θέλετε. Εσύ ποια, αν σου έλεγα ποιο μότο ακολουθείς στη ζωή σου, ποια συμβουλή ακολουθείς και θέλεις να την έχεις πάντα όταν μπαίνεις στο γήπεδο?
1: Εγώ έχω πάντα αυτό που μου έχουν πει είναι το να είσαι παρόν, να είσαι δηλαδή εκεί που έχεις τα πόδια σου και αυτό σημαίνει να μην σκέφτεσαι περισσότερα πράγματα για το τι μπορεί να συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, αυτό που λέμε overthink. Κυριολεκτικά να συγκεντρώνεσαι εκείνη τη στιγμή σε αυτό που κάνεις, είτε είναι ας πούμε, τώρα ας πούμε θα πάρω την μπάλα, θα τριπλάρω, θα δώσω πάσα εκεί, θα κάνω αυτό. Το μπάσκετ είναι πολύ πιο απλό όταν το σκέφτεσαι και η καλύτερη παίχτη συνήθως είναι αυτοί που παίζουν χωρίς περιττές σκέψεις στο μυαλό τους και απλά συγκεντρώνονται εκείνη τη στιγμή σε αυτό που κάνουν. Οπότε ναι, θα έλεγα αυτό το, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, be where your feet are και να είσαι εκεί.
0: Τέλεια. Μίλησε μας τώρα, μου έδωσες και ωραία πάσα. Μίλησε μας έτσι για τη θητεία του. Έχεις και συμπληρώσει για τη θητεία σου στο Harvard, ένα πολύ έτσι... γνωστό πανεπιστήμιο με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Και το μπασκετικό φαντάζομαι είναι ανάλογο.
1: Το μπασκετικό είναι ανάλογο, ναι.
0: Εσύ τι κλάδο, πριν μου πεις για το μπασκετικό, τι κλάδο ακολουθείς?
1: Εγώ τώρα σπουδάζω Sociology και Government, mm-hmm. που είναι έτσι προς πιο θεωρητικά μαθήματα. Mm-hmm. Γιατί θέλω να είναι γενικά έτσι ανοιχτό το πτυχίο μου, για να έχω και μετά ευκαιρίες για μεταπτυχιακά και τέτοια πράγματα. Δεν ήθελα δηλαδή κάτι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Γιατί, να πω και την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω.
0: Είσαι ακόμα λίγο ανεποφάσιστη, σωστά.
1: Ναι, okay. Οπότε το πήγα όσο πιο γενικό θα μπορούσε και εγώ να το κάνω.
0: Οπότε, ναι. Και μετά μίλησε μας για τη θητεία σου, λοιπόν, στο πανεπιστήμιο. Έχεις συμπληρώσει 3 χρόνια.
1: Δύο. Τώρα ήταν ο δεύτερος.
0: Το είναι ο δεύτερος που συμπλήρωσες. Ναι. Μίλησε μας έτσι για την εμπειρία σου εκεί.
1: Η δεύτερη χρονιά ήταν πολύ διαφορετική από την πρώτη. Από θέμα μαθημάτων από πρώτα ήμουν πολύ καλύτερα φυσικά, γιατί είχα προσαρμοστεί πλήρως. Και ήμουνα και, εντάξει, είχα συνηθίσει και το πώς δουλεύουν με το πόσο σκίστα, ας πούμε, θα σου βάλουν για την εβδομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι πως στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχω διάβασμα σαν να είμαι πάλι στο Λύκειο.
0: Α, είναι τόσο πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, κάτι τέτοια πανεπιστήμια δυστυχώς χρειάζεται τέτοια δουλειά για να τα βγάλεις. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι υπάρχει πολλή βοήθεια άμα τη χρειαστείς και άμα ζητήσεις θα σε βοηθήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βοηθήσουν. Αλλά σε σχέση με την πρώτη μου χρονιά, που ενώ είχα μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία από το ACS που είχα πάει εδώ στην Αθήνα, mm-hmm. Όπως και να έχει, είναι λίγο το πανεπιστήμιο, έχει πολύ υψηλά στάνταρτ και γενικά τα μαθήματα είναι δύσκολα. Και δηλαδή ευτυχώς που είχα πάει στο ACS για να είμαι προετοιμασμένη με τη γλώσσα και ήμουν πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά ήθελε λίγο προσαρμογή στο πώς, ας πούμε, να κάνω balance τα μαθήματα και μετά mm-hmm. το μπάσκετ. Τώρα από θέμα αθλητισμού, η δεύτερη χρονιά δεν πήγε και όπως την ήθελα, να το πω έτσι, mm-hmm. γιατί είχα αρκετούς τραυματισμούς. Να φανταστείτε, ξεκίνησα στην ουσία να παίζω κανονικά και να κάνω προπονήσεις με την ομάδα τον Ιανουάριο και ξεκινάμε κανονικές προπονήσεις Σεπτέμβρη.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί πέρασα ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να μου φύγει ένα πρόβλημα που έχω στο γόνατο και μόλις πήγα εκεί τραυματίστηκα κυριολεκτικά τη δεύτερη μέρα και είχα σοβαρό τραυματισμό. Οπότε ήταν λίγο αυτοί οι τρεισήμισι πρώτοι μήνες στην Αμερική, ήταν αρκετά δύσκολοι για μένα, γιατί τώρα όπως και να το κάνεις, να είσαι μακριά από την οικογένειά σου και να μην τους έχεις εκεί να σε βοηθάνε και πράγματα, δεν είναι και το καλύτερο που μπορείς να περάσεις. Αλλά μαθήματα ζωής είναι και αυτά, οπότε πρέπει να τα περνάμε κάποια στιγμή όλοι μας. Τώρα με την ομάδα δεν πήγαμε όπως θέλαμε να τα πάμε που πήγαμε πέρσι, γιατί πέρσι ήταν μια εκπληκτική χρονιά μας με το πρωτάθλημα που είχαμε πάρει και μετά είχαμε παίξει και ένα παιχνίδι στο Match Madness. Αλλά δουλεύουμε προς το καλύτερο. Και, ναι.
0: Μίλησέ μου έτσι για την πώς είναι μία σου μέρα στην Αμερική, πώς από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που επιστρέφεις.
1: Είναι, θέλετε να σας πω, πούμε, στην αρχή της χρονιάς και στη μέση, γιατί είναι πολύ διαφορετικά σε αυτή τη χρονιά.
0: Πες τα και τα δύο.
1: Στην αρχή της χρονιάς, αυτό που οι Αμερικάνοι λένε pre-season, που είναι στην ουσία η προετοιμασία, ξυπνάω στις 5 ώρες το πρωί, γιατί έχουμε το πρωί στις 6 conditioning, τρεξίματα στο στίβο ή μέσα στο γήπεδο, ανάλογα τι θέλω να κρατήσεις. Το οποίο είναι συνήθως από τις 6 μέχρι τις 8-8.30, ανάλογα πόσο θα μας κρατήσει. Μετά συνήθως έχω μάθημα στις 9, οπότε εκεί θα μας αφήνουν να κάνω, δηλαδή δεν φεύγω να πάω να κάνω μάθημα στις 9 η ώρα. Το πρώτο μάθημα θα είναι 9 μέχρι 10 και 4. Μετά, συνήθως Δευτέρες, για παράδειγμα, έχω 2 μαθήματα. Οπότε μετά θα έχω πάλι μάθημα στη 10.30 με 11.45.
0: Ωραία, γιατί έκανε μια διακοπή.
1: Ναι, συγγνώμη. Okay. 2 μαθήματα, οπότε θα έχω τελειώσει τα μαθήματα κάπου 11.45 το πρωί. Mm-hmm. Μετά λίγο ξεκούραση, να φάω, να διαβάσω οτιδήποτε. Και μετά είναι η απογευματινή προπόνηση κατά τις 2.30-3 κάπου εκεί. Αλλά γενικά μας θέλουν να είμαστε στο γήπεδο τουλάχιστον μία ώρα πριν, για να είναι διάφοροι οι λόγοι, να πάμε στις θεραπεύτρια, μήπως θέλουν οι προπονητές κάτι. Οπότε μετά το απόγευμα το περνάω, όλο το απόγευμα σε εδώ στο γήπεδο.
0: Πόση ώρα περίπου το απόγευμα?
1: υπάρχουν και μέρες που έχω κλείσει σίγουρα 5 ώρα το απόγευμα.
0: 5 ώρα, ε.
1: Είναι πολλές ώρες. Γιατί είναι βίντεο που μπορούμε να δούμε, μετά μπορεί να είναι έξτρα βάρη, μετά είναι η προπόνηση της υπέδου, είναι τέτοια πράγματα.
0: Είναι αρκετές ώρες.
1: Είναι και τόσες ώρες. Και μετά το βράδυ διάβασμα, γιατί πρέπει να βγάλεις το πτυχίο.
0: Να σου πω, και αυτό που μου κάνει εντύπωση, δηλαδή γυρνάς τι ώρα και ξεκινάς το διάβασμα στο σπίτι το βράδυ?
1: Συνήθως 8 η ώρα ξεκινάω διάβασμα.
0: Μέχρι?
1: Μέχρι όχι και πολύ αργά, γιατί μου αρέσει πολύ ο ύπνος, οπότε κάποιες φορές τα αφήνω.
0: Γι' αυτό ρωτάω, επειδή ξυπνάς και στις 5, γι' αυτό ρωτάω το μέχρι, γιατί άμα ξυπνάς στις 5, έχεις κάνει όλες αυτές τις προπονήσεις, τις πολύ ωραίες προπονήσεις, νομίζω ότι θα είσαι κατάκοπη.
1: Προσπαθώ να μην πηγαίνει μετά τις 12, δηλαδή...
0: Γιατί 5 ώρες ύπνο είναι, δεν είναι πολλές, είναι
1: λίγες. Αυτό ακριβώς, δεν είναι πολλές, οπότε προσπαθώ 11-11.30 να έχω ξαπλώσει, δηλαδή ήδη να τα έχω τελειώσει όλα.
0: Πόσα ξυπνητήρια βάζεις το πρωί?
1: Ένα, δεν έχω πρόβλημα. Είναι το άγχος που με ξυπνάει εμένα το πρωί.
0: Okay,
1: ότι θα ξυπνήσω.
0: Τι σου έχει προσφέρει μπασκετικά έτσι η Αμερική αυτά τα 2 χρόνια?
1: Μπασκετικά, γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει καταρχάς να πω είναι ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό μπάσκετ το Σαφίστε. Κολεγιακό από ότι είναι το ευρωπαϊκό. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι μου έχει προσφέρει είναι το ότι, ρε παιδί μου, έχουν πολλά resources για σένα. Mm-hmm. Δηλαδή το γήπεδο είναι πάντα εκεί και μπορείς να μπεις όποτε θες. Έχει μέσα τα shooting gun τα οποία έχουμε, ας πούμε, 2-3 και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις επίσης όποτε θέλεις. Μετά οι προπονητές είναι πάντα είναι εκεί άμα θέλεις να κάνεις μια ατομική προπόνηση μαζί τους. Η αίθουσα για τα βάρη είναι πάντα εκεί για σένα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να σου πω ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πεις. Μπορείς να πας οποιαδήποτε ώρα σε να σε βολεύει.
0: Κατάλαβα.
1: Και μετά εντάξει, φυσικοθεραπευτές, γιατροί και όλα αυτά είναι πολύ κοντά σου. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα για έναν παίχτη είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί άμα υπάρχει φυσικά θέληση για κάποιον να δουλέψει, δεν γίνεται να μην γίνει καλύτερος. Γιατί τα έχεις κινητικά όλα αυτά στα πόδια σου.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε αυτό είναι, θεωρώ για μένα η Αμερική είναι ένας τρόπος να γίνεις καλύτερος από άποψη skills και έτσι προσωπικά πράγματα. Γιατί ακριβώς μπορείς να πας οτιδήποτε θες και να δουλέψεις. Και μετά κάποια πράγματα κουλτούρας που έχουν οι Αμερικάνοι, την προπόνηση που κάνουν, θα έλεγα. Mm-hmm. Το πώς, ας πούμε, φέρονται και ότι πρέπει να είναι και, ας πούμε, μια μισή ώρα νωρίτερα που πηγαίνουν όλοι. Είναι τέτοια μικροπράγματα που θέλω προσφέρει εδώ το κολεγιακό μπάσκετ σε έναν παίχτη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν έχεις μετανιώσει για την επιλογή σου να φύγεις στην Αμερική.
1: Όχι, όχι καθόλου. Εγώ προσωπικά πάντα ήθελα να φύγω στην Αμερική. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι είναι απλά το μπάσκετ λίγο διαφορετικό από ό,τι το περίμενα.
0: Είναι πιο σκληρό, θα το έλεγα.
1: Μάλλον μπορεί και το αντίθετο, γιατί δεν θέλω να κουμπίσει λίγο τον άνθρωπο, δεν φάω κατευθείαν, αλλά δεν ξέρω πώς
0: το θέμα.
1: Είναι ότι παίζουμε πολύ διαφορετικά από ό,τι παίζουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι πιο πολύ βασισμένο στο ένας εναντίον ενός και στην αθλητικότητα. Παρά, ας πούμε, σε συστήματα και τέτοια πράγματα, ας πούμε, πώς να κινείσαι μέσα στο γήπεδο, τέτοιο IQ μπασκετικό.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Ναι.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω και ποιο είναι το μπασκετικό σου όνειρο. Τι σκέφτεσαι μετά σε 2 χρόνια που θα τελειώσεις το κολέγιο, τι σκέφτεσαι, αν έχεις μπει σε διαδικασία να κοιτάς την επόμενη μέρα?
1: Εγώ πάντα ήθελα να παίξω μπάσκετ. Mm-hmm. Και πάντα το κοριτσάκι μέσα μου έλεγε WNBA και EuroLeague και EuroCup, τέτοια πράγματα. Οπότε εγώ πάντα αυτό θα ακολουθώ και θα έχω στο μυαλό μου. Οπότε αυτό είναι το όνειρό μου, εγώ να παίξω μπάσκετ είτε στην Ευρώπη.
0: Σε πολύ ψηλό επίπεδο, αυτό μου λες.
1: Ακριβώς αυτό, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Και μετά το μπάσκετ, άλλα πράγματα, το οποίο δεν τα έχω σκεφτεί ακόμα. Θα δούμε γι' αυτό.
0: Εντάξει, είναι νωρίς. Στην ουσία νωρίς. Προέχει αυτή τη στιγμή το μπάσκετ για
1: ακριβώς.
0: Σένα και νομίζω
1: ακριβώς.
0: Ότι είσαι στο σωστό το δρόμο. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι σε λίγο θα ξεκινήσετε και η προπόνηση, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Έτσι, να ευχηθούμε καλές προπονήσεις, καλή συνέχεια
1: ευχαριστώ,
0: και όλα τα όνειρά σου να πραγματοποιηθούν.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Yes.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή Woman to Woman και απλά μπήκαμε λίγο απότομα με την Λιδία Χατήρα, δεδομένου ότι η ομάδα είχε προπόνηση και αναγκαστικά θα έπρεπε να μιλήσει πριν μπει στο γήπεδο. Να πούμε ότι η προετοιμασία της Εθνικής Νέων Γυναικών ξεκίνησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Οι παίκτριες που έχουν κληθεί είναι η Παναγιώτα Στολίγκα, η Ειρήνη Πατσιατζή, η Σοφία Γιαπιτσόγλου, η Βασιλική Χολοπούλου, η Φωτεινή Σύρπα, η Άννα Κυριακούδη, η Φωτεινή Μπαλτζή, η Μαργαρίτα Μπάτσκιου, η Μυρτώ Λιανούδη, η Χριστίνα Παντώτη, η Σοφία Παπαζήση, η Αριστεία Παρασκευοπούλου, η Βασιλική Σουμιουρέκη, η Θεοδόρα Τσινασλανίδου, η Λιδία Χατήρα και η Ιωάννα Μάγκλερ. Η προπονήτρια της ομάδας είναι η Φρόσο Δρακάκη, και έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Βελτσίστα και τον Γιάννη Παπούλη. Να πούμε ότι η ομάδα, η εθνική, θα είναι στον Α όμιλο με αντιπάλους Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν και Ιρλανδία. Η επόμενη όμιλη είναι Β όμιλος Τσεχία, Σλοβακία, Ουκρανία. Γ όμιλος Ολλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Και ο τελευταίος όμιλος, ο τέταρτος, έχει Πορτογαλία, Ελβετία και Μαυροβούνιο, η Εθνική Νέων Γυναικών. Έχει στόχο την άνοδο. Αυτή τη φορά έχει μαζευτεί ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες και νομίζω ότι θα δώσει τα πάντα για να πετύχει το στόχο της ανόδου.

Λοιπόν, εκτός από την Εθνική Νέων Γυναικών που φυσικά έχει μπει πρώτη στην προετοιμασία ενώψει των επίσημων υποχρεώσεών της, υπάρχει και η Εθνική Νεανίδων, η οποία κάνει προπονήσεις σε κλιμάκια τόσο του Βορρά τόσο του Νότου. Για τον Νότο από την προηγούμενη Κυριακή έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, δεν γίνονται κάθε μέρα, γίνονται τα Σαββατοκύριακα. Να πούμε ότι η πρώτη προπόνηση έγινε την Κυριακή 31 Πέμπτου, η επόμενη θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Έκτου. Οι αθλήτριες που έχουν κληθεί για να συμμετάσχουν στις προπονήσεις είναι η Μαρίνα Τσιανάκα, η Κατερίνα Ιφαντοπούλου, η Σοφία Καμπάκα, η Ευγενία Τουμπανιάρη, η Ευθυμία Φουστέρη, η Μαρία Προδρομίδη, η Ελένη Χλαουτάκη, η Μαρία Ντέμο, η Φουάνια Νάντι, η Αργυρό Ράλη, η Ευαγγελία Πουραήμη, η Ελευθερία Αράπογλου, η Σίλια Βίγκα και η Παρασκευή Καραγνώστη.

Λοιπόν, προπονήσεις έχει ξεκινήσει και το κλιμάκιο νότου της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων. Την περασμένη Πέμπτη έγινε η πρώτη, την Κυριακή η δεύτερη και θα συνεχιστούν τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα. Να πούμε ότι οι αθλήτριες που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις προπονήσεις είναι η Δήμητρα Δεσποτάκη, Ρεβέκα Μπράβου, Γεωργία Καμαριώτου, Παγώνα Δανίλ, Αναστασία Μαλιαρού, Ρέα Λάσκαρη, Αριάθνη Βλάχου, Ευαγγελία Βουγιούκα, Παναγιώτα Αγγελοπούλου, Δέσποινα Σμυρνιώτη και Καλλιόπη Χουσελά.

και πριν περάσουμε, πριν τελειώσει το πρώτο, η πρώτη ώρα της εκπομπής, να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τα μεταγραφικά των ομάδων. Νομίζω ότι ο Αθηναϊκός έχει μπει στη διαδικασία να ολοκληρώσει το ρόστερ του. Νομίζω ότι αν γίνει, θα γίνει μία ακόμη κίνηση. Η Καμίλ Νατσικάιτε ήταν το κερασάκι στην τούρτα, θα έλεγα, με την έννοια ότι ήταν, είναι μια παίκτρια πάρα πολύ έμπειρη, με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια. Είναι μια αθλήτρια που θα δυναμώσει πάρα πολύ τον Αθηναϊκό στην περιφέρειά του. Να πούμε ότι την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Κυμπίρσκης, έπαιξε προκριματικά της Ευρωλίγκας στο Eurocup. Γενικά είναι μια παίκτρια η Καμίλ Νατσικάιτε με μεγάλη εμπειρία στα 36 της χρόνια. Έρχεται να βοηθήσει την ομάδα του Αθηναϊκού να πετύχει τους στόχους της στην προσεχή αγωνιστική σεζόν. Έχει αναδειχθεί 3 φορές καλύτερη παίκτρια στη Λιθουανία. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο είναι με την Εθνική Λιθουανία στο 3x3. Είναι και ένα ενεργεία με την κανονική εθνική ομάδα. Γενικά είχε την προηγούμενη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 18,5 πόντους μέσο όρο, 49% στο τρίποντα. Γενικά είναι μια παίκτρια η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αφήνω ένα παραθυράκι. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη, εκπομπή, είχαμε πει ότι έβλεπα να παίρνει μια γκάρτ, ήρθε με τη Λιθουανή και νομίζω ότι ίσως μπει στη διαδικασία για ένα τεσάρι, ίσως. Πάντως ο Αθηναϊκός ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του, αν είναι θα γίνει μια κίνηση ακόμη. Να πούμε ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αθηναϊκού είπε ότι είναι πραγματικά ενθουσιασμένη που έγινε μέλος της ομάδας του Αθηναϊκού. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα για τον σύλλογο και ανυπομονώ να ενσωματωθώ σε μια τόσο φιλόξενη ομάδα και να συνδράμω ώστε να χτίσουμε κάτι ιδιαίτερο και να κάνουμε φασαρία στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να κάνει φασαρία ο Αθηναϊκός στην Ευρώπη, να κάνουν φασαρία οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη εντός εισαγωγικών, όπως κάνανε και την σεζόν που τελείωσε. Να κάνουμε μεγαλύτερη φασαρία δηλαδή πλέον θέλουμε του χρόνου. Και νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τη διάρκεια της σεζόν για τις κινήσεις των ελληνικών ομάδων και για την πορεία τους στην Ευρώπη. Είναι ακόμα όλα πάρα πολύ νωρίς, οι ομάδες χτίζονται σιγά σιγά για να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο στις επίσημες υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και τα λέμε.

0: Λοιπόν, 1,5 λεπτό μετά τις 5, ακούτε την εκπομπή Woman to Woman, Σοφία Βαλσάμι στο μικρόφωνο και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα μας μιλήσει η Ελεάνα Χριστινάκη, η κορυφαία Ελληνίδα παίχτρια του πρωταθλήματος, βασικός στέλεχος για χρόνια στην εθνική ομάδα. Θα μας πει πολλά και διάφορα, μιλήσαμε χθες μαζί της. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι μας έχει πει στη συνέντευξη που έχει δώσει σε μας.
1: Μαζί μας, όπως είπαμε, την Ελεάνα Χριστινάκη. Ελεάνα, καλησπέρα καταρχήν.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πώς είμαστε, φαντάζομαι είναι μια περίοδος μεταβατική αυτή που περνάς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Πώς περνάτε εσείς οι μπασκεμπολίστρες, έτσι, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, περιμένετε διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Αυτή την εποχή πώς την περνάτε?
2: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε αθλήτρια έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι οι περισσότερες είναι εστιασμένες, όπως και το δικό μου, στο να μπορέσουμε να δουλέψουμε ό,τι χρειάζεται να βελτιώσουμε για να είμαστε έτοιμες μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, εμένα έχει αρκετή προπόνηση, βάρη, είμαι πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα. Είναι από τα πρώτα που δεν έχουμε κάποια έτσι διοργάνωση και υπάρχει ελεύθερος χρόνος περισσότερος, ώστε να δουλέψουμε τις αδυναμίες μας, οπότε τον εκμεταλλεύουμε απόλυτα αυτό το χρόνο, ώστε να είμαστε και εγώ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Βάρη, προπόνηση, ατομική.
1: Ατομική τεχνική, φαντάζομαι.
2: Ναι, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσει το καλοκαίρι και όντως να έχουμε αρκετούς μήνες ώστε να φανεί η διαφορά, γιατί συνήθως έχουμε εθνικές το καλοκαίρι, πάρα πολλούς αγώνες. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια να δουλέψουμε αρκετά.
1: Φέτος δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπαίνουμε λιγάκι στο θέμα Ελεάνα Χριστινάκη και τη σεζόν που τελείωσε. Και κοιτάω και βλέπω. Ελεάνα Χριστινάκη, καλύτερη μίδα παίχτρια της χρονιάς. Ελεάνα Χριστινάκη, καλύτερη γκάρ της χρονιάς. Ελεάνα Χριστινάκη, στην καλύτερη πεντάδα γενικά του πρωταθλήματος μαζί με ξένες. Ελεάνα Χριστινάκη, καλύτερη πεντάδα της Ελληνίδας παίχτρια. Ήταν η χρονιά σου φέτος?
2: Δεν νομίζω, γιατί θα χαιρόμουν περισσότερο αυτά τα ατομικά επιτεύγματα αν η ομάδα έπαιρνε πρωτάθλημα και κύπελο. Οπότε, εντάξει, αυτές οι διακρίσεις είναι επιβράβευση της δουλειάς και της προσπάθειας που έχω καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι. Θα χαιρόμουν πολύ περισσότερο με το να είχαμε καταφέρει να πάρουμε τίτλους. Αυτό. Και επίσης για να επιτευχθούν αυτά, εκτός από την πολύ σκληρή δουλειά που κάνω πάρα πολλά χρόνια, βρίσκομαι σε ένα πολύ καλό σύνολο, σε μια ομάδα που με βοηθάνε πολλοί παίχτριες, με προπονητές μου, οπότε είναι μια συνολική προσπάθεια αυτή και τους ευχαριστώ πολύ. Αλλά και πάλι, αν μου έλεγες να επιλέξω, θα σου έλεγα ότι θα προτιμούσα να παίρνει τίτλους η ομάδα και να μην έχω πάρει τίποτα από όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι στέκεσαι πολύ στις παίχτριές σου, έτσι. Το κλίμα φαντάζομαι ήταν πάρα πολύ καλό στην ομάδα σου και οι συμπαίκτριές σου σε βοήθησαν στο να πετύχεις τους στόχους σου. Να πετύχεις τα συγκεκριμένα επιτεύγματα, για να το θέσω διαφορετικά. Τους στόχους σου. Να πετύχεις τα συγκεκριμένα επιτεύγματα.

0: Είχατε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, κατά τα ψέματα. Πετύχατε νίκη στην Ευρωλίγκα, που δεν είναι εύκολο αυτό να το πετύχει. Μπορεί να ακούγεται, α, πετύχανε νίκη στην Ευρωλίγκα. Και όχι, μια νίκη στην Ευρωλίγκα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Πήγατε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη, φτάσατε μέχρι τους 16 μετά το Euro Cup. Εσύ πώς τα χαρακτηρίζεις τη χρονιά που τελείωσε?
1: Κοιτάξτε, όντως ήταν από τις καλύτερες χρονιές στην Ευρώπη που περάσαμε στους 16. Ανεβαίνει πάρα πολύ το πρωτάθλημα και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Αθηναϊκός ήταν φιναλίστ και στο τσακ δεν πήρε την πρωτιά στο Euro Cup.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός το ίδιο ήταν εξαιρετικός και βρέθηκε στους 8 και πραγματικά, οπότε ανεβαίνουν όλες οι ομάδες.
0: Ο Ολυμπιακός πήγε στους 16, έτσι έπαιξε και Ευρωλίγκα, έπαιξε και Ευρωλίγκα στους ομίλους, πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε.
1: Ναι, έχει τεράστια διαφορά το EuroCup από την Ευρωλίγκα και αρκετά χρόνια η μοναδική ομάδα που βρισκόταν στην Ευρωλίγκα ήταν ο Ολυμπιακός. Πριν καν πάω και εγώ στην ομάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό οι ελληνικές ομάδες να βρίσκονται σε αυτή τη διοργάνωση. Και εύχομαι στην πορεία να υπάρχουν πολλές περισσότερες. Από εκεί και πέρα, τα πήγαμε καλύτερα στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα δεν καταφέραμε να συσταγωγικά να πρωταγωνιστήσουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όπως έχουμε πει, ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Αν εξαρτάται στη ζωή πώς βλέπεις τα πράγματα και η οπτική γωνία του ότι ανεβαίνουν και οι υπόλοιπες ομάδες και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι θα μας εξελίξει να γίνουμε όλοι πολύ καλύτεροι παίχτες, πολλές καλύτερες παίχτες.
0: Και καλύτερες ομάδες, φαντάζομαι.
1: Καλύτερες ομάδες και καλύτερες εθνικές, και καλύτερα από τη δουλειά που θα κάνουμε, θα είμαστε και πολύ καλύτερες στην εθνική ομάδα. Οπότε είναι καλό αυτό και έρχονται και πολλές καλύτερες Ελλήνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι σίγουρα πολύ, πολύ ενθαρρυντικό.
0: Νομίζω ναι, γιατί είναι σημαντικό που το επίπεδο του πρωταθλήματος έχει ανέβει πάρα πολύ και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει σκαλή βήμα-βήμα ανεβαίνει και νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα αυτό και εύχομαι να συνεχίσουν να επενδύουν οι ομάδες ακόμα περισσότερο και να επενδύουν και στις ακαδημίες, είναι και αυτό κάτι που υστερούμε λίγο στην Ελλάδα, για να υπάρχει και νέα γενιά.
0: Οι ακαδημίες είναι ένα θέμα το οποίο έχεις δίκιο, χρειάζεται έτσι μια προσοχή, γιατί από εκεί βγαίνει και το νέο αίμα, οι νέες παίχτηρες που σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν στις ομάδες και στις μικρές εθνικές, για να πάρουν το χρόνο που τους αναλογεί, και στο μέλλον να πρωταγωνιστήσουν. Φαντάζομαι ότι μια τέτοια διαδικασία την πέρασες και εσύ όταν είσαι μικρή.
1: Ναι, σίγουρα. Οπότε και είμαι τυχερή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι τώρα που πέφτουν αρκετά χρήματα και υπάρχουν αρκετοί sponsors στις ομάδες, ότι σίγουρα ένα ποσό θα πρέπει να πηγαίνει σε αυτό. Όπως έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια και στην Ισπανία και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Δεν νιώθω πια ότι το δικό μας πρωτάθλημα υστερεί πάρα πολύ από άλλα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Εννοείται πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο της Ισπανίας ή της Τουρκίας ακόμα ή της Ιταλίας ας πούμε και Γαλλίας. Αλλά είμαστε και εμείς ας πούμε θεωρώ πια σε αυτή την
0: υπολογίσιμη. Μια υπολογίσιμη μονάδα. Μια υπολογίσιμη δύναμη θα το έλεγα.
1: Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές εξαιρετικές παίχτες πια και ξένες και Ελληνίδες πολύ φιλοπαίδες να έρχονται στην Ελλάδα και να παίζουν στην Ελληνική Λίγα, ας πούμε. Για αυτό.
0: Τι να περιμένουμε από την Ελιάνα Χριστινάκη την νέα σεζόν μετά από την εκπληκτική χρονιά που έκανες φέτος? Είπες ότι δουλεύεις σκληρά.
1: Εντάξει. Θα ήθελα να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Δεν τη θεωρώ ότι ήταν εκπληκτική χρονιά.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, πάλι, ναι, στο είπα σε προσωπικό επίπεδο, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Σε προσωπικό επίπεδο, είχες μια όντως εξαιρετική σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, από εκεί και πέρα, σαφέστατα, αν συνδυαζόταν αυτό με μια πολύ καλή πορεία και της ομάδας σου, θα ήταν το ιδανικό. Σαφέστατα. Απλά εννοώ ότι τι να περιμένω από την Ελένα τη νέα σεζόν. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στην ομάδα. Ναι, άλλαξε και ο προπονητής.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλές παίκτριες.
0: Μία ανανέωση, φαντάζομαι.

0: 7 καινούργιες παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Ο ρόλος ο δικός μου θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ηγετικός. Όσον αφορά το τι θα κάνει αυτό που με ρώτησε η Ελένα, είναι ότι δουλεύω πάρα πολύ στο να προσθέσω πολλά πράγματα στο παιχνίδι μου και έχω και αυτούς τους μήνες και την πολυτέλεια να μπορώ να κάνω όσο προπονήσεις θέλω για να το καταφέρω αυτό, λόγω του ότι δεν έχουμε κάποιο ευρωμπάσκετ. Οπότε αυτό. Το θέμα είναι να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Και γίνεται αυτή η ανανέωση τώρα στον Ολυμπιακό και οφείλουμε μου και εμείς που είμαστε περισσότερα χρόνια στην ίδια ομάδα να βοηθήσουμε και τα κορίτσια που έρχονται τώρα να προσαρμοστούν και να πρωταγωνιστήσουν για αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα ας πούμε, η Ελεάνα. Είναι το θέμα να υπάρχει συνοχή, να υπάρχει χημεία στην ομάδα για να μπορέσει να πετύχει και να είμαστε ανταγωνιστικές. Οπότε έχουμε καινούργιο προπονητή, πολλά νέα κορίτσια. Σίγουρα θα θέλω κάποιους μήνες προσαρμογής. Θα είμαστε και μοναδικοί.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να μας πει στη συνέχεια.
0: Έγινε, ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με την κουβέντα που έχουμε με την Ελεάνα Χριστινάκη. Λοιπόν, Ελεάνα, κάναμε αυτό το μικρό διάλειμμα. Ας πάμε και σε κάτι λίγο πιο προσωπικό. Ποια θεωρείς καλύτερη στιγμή της καριέρας σου?
1: Η καλύτερη, η πιο όμορφη στιγμή ήταν το 2017 που πήραμε τη τέταρτη θέση με την εθνική ομάδα.
0: Στην Τσεχία, έτσι, αυτή.
1: Ναι,
0: αυτές οι υπέροχες στιγμές. Ναι. Νομίζω ότι.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε ξαναζήσει
0: αυτή η γενιά. Αυτή η γενιά. Όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα κορίτσια που ήσασταν σε αυτή την εθνική ομάδα, όταν το ρωτάς ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας σου, όλες λένε αυτό. Δηλαδή, είναι φοβερό. Και πραγματικά ήταν στιγμές οι οποίες έχουν μείνει αξέχαστες.
1: Ακριβώς, έχουν μείνει γιατί είναι αυτό που λέει, τα περισσότερα παιδιά που το ζήσαμε εκεί αντιληφθήκαμε what it takes που λένε και οι Αμερικάνοι για να πετύχει μια ομάδα, να βάζεις κάτι το εγώ σου, να αποδέχεσαι το ρόλο σου. Είχαμε φοβερά υψηλό επίπεδο αθλήτριες τότε που στελεχώναν την ομάδα και μόνο μαθαίναμε, δηλαδή πραγματικά τόσο μπάσκετ, εντάξει, βέβαια ήμασταν πολύ μικρές τότε.
0: Εσύ ήσουν τότε 21, έτσι.
1: 20.
0: 20-21.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάθαμε όσο μπάσκετ δεν είχαμε μάθει, δεν έχουμε μάθει όλη μας την καριέρα.
0: Οπότε έτσι, ήταν, έτσι,
1: και ήταν θησαυρός εκεί πέρα. Έπρεπε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να προσαρμοστείς και να παίζεις με εμπειρία, ας πούμε, που μπορεί να έχει η Μάλης και η Καλσίδου. Και πρέπει να προσαρμοστούμε. Οπότε μάθαμε πάρα πολλά και είδαμε τι πάει να πει η ηγετικότητα. Πώς πρέπει, πάρα πολλά πράγματα, εφόδια που τα κρατάμε μια ζωή και έχουμε και εμείς, ας πούμε, στη νέα γενιά, τώρα πια που είμαστε οι μεγάλες, έχουν κάποια στιγμή να τα καταφέρουν και εμείς το ίδιο και να έχουν και τα νέα παιδιά να πούν το ίδιο πράγμα και να βιώσουν αυτά που ζήσαμε εμείς.
0: Ήδη έχεις, νομίζω ότι έχεις ξεπεράσει τα 10 χρόνια, παραπάνω από 10 χρόνια μπάσκετ υψηλού επίπεδου, γιατί είσαι από μικρή ηλικία σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Αν γυρίζεις το χρόνο πίσω, θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στην καριέρα σου?
1: Πολλά πράγματα θα ήθελα να αλλάξω, αλλά πολλά. Πολλά και όλες οι λάθος επιλογές που μπορεί να έχω κάνει με βοήθησαν στο να γίνει αυτό που είμαι τώρα. Αλλά ναι, πολλά πράγματα μπορεί να ήθελα να αλλάξω, αλλά μπορεί να μην βρισκόμουν τώρα εδώ, μπορεί να είμαι κάτι άλλο με το αν. Αλλά γενικά νιώθω ότι το πολύ σημαντικό για μένα ήταν και οι λάθος επιλογές που έκανα με βοήθησαν να γίνω πολύ καλύτερος άνθρωπος. Να δω τη ζωή διαφορετικά με τους τραυματισμούς που είχα. Μόνο καλύτερη νιώθω ότι με έκανα και νομίζω ότι καμιά φορά πρέπει να κάνουμε μπρες και τις δυσκολίες και να πούμε ότι okay, εκείνη τη στιγμή όντως γίνεσαι καλύτερος και εξελίσσεις να γίνεσαι καλύτερος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ποια αθλήτρια ή αθλητής είναι που έχεις για πρότυπο και γιατί, θα έλεγα?
1: Τότε δεν είναι πολλά, αλλά θα σου πω την Άλμπα Τόρενς που έτυχε να την έχω συμπαίκτηρια στην Βαλένθια. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τους όχι επιτυχημένες μπασκετμπολίστες στην Ευρώπη.
0: Η Ισπανίδα είναι
1: top. Τότε που είχα πάει εγώ ήταν τραυματισμένη και επανερχόταν σε ένα τραυματισμό. Διαπίστωσα με πόσο γλυκό τρόπο, και τώρα μιλάμε για τις πιο επιτυχημένες, μπορούσε να μεταφέρει το μήνυμα που ήθελε. Είδα, ρε παιδί μου, ένα πολύ διαφορετικό στυλ ηγετικότητας, το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Και μου έκανε τρομακτικά καλή εντύπωση και μπασκετικά τώρα, δεν το συζητάω ότι ήταν άλλο επίπεδο, αλλά νομίζω και αυτή η μεταδοτικότητα και με την νέα γενιά και η υποστηρικτικότητα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μου έχει μείνει. Με έχει συγκλονίσει, ας πούμε, στη ζωή μου και λέω, κοίτα να δεις, πολλές φορές ότι όσο περισσότερο πετυχαίνουμε, είναι πολύ καλό. Η Άλμπα είχε πάντα αυτό, ότι μπορούσε να σε κάνει και σένα καλύτερο για να πετύχει η ομάδα σου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και δεν το είχα ξαναδεί αυτό, έτσι, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό.
0: Αν σου έλεγα να μου πεις τι σημαίνει το μπάσκετ για σένα, πώς θα το περιέγραφες, πώς θα το χαρακτήριζες, βάλεις ή ό,τι θέλεις?
1: Είναι τρόπος ζωής. Το αγαπώ πολύ και μου έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες. Αυτό.
0: Εντάξει, λακωνικότατη, αλλά νομίζω περιεκτικότατη σε αυτό που θέλεις να πεις. Η καθημερινότητά σου αναφορικά με τον μπάσκετ πώς είναι?
1: Εντάξει, είναι λίγο είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμά μου, βάζω πάρα πολλά, κάνω τώρα ας πούμε, ξέρω εγώ, πιλάτες, μετά που κάνω την ατομική μου, κάνω τα βάρη μου, βάζω χορό το καλοκαίρι.
0: Χορό!
1: Ναι, για να μην, που βοηθάει πολύ και στο μπάσκετ αυτό, τώρα μην το αναλύσω, πάμε πολύ ώρα.
0: Ωραία, αυτό αλλά... πρέπει να το κρατήσω, αυτό πρέπει να το κρατήσω και να το κάνουμε ένα ξεχωριστό θέμα κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, ναι. Αυτό, αλλά δουλεύω πολύ και μου αρέσει. Ναι, δεν το κάνω καταναγκαστικά.
0: Το κάνω
1: επειδή έχω τραυματιστεί και έχω, ξέρω πόσο αξία έχω δώσει, ας πούμε, αξία στο πόσο μπορεί να σου δώσει το μπάσκετ, πόσο χαρούμενη είμαι όταν παίζω μπάσκετ. Οπότε τώρα νιώθω ότι ξέρεις, μου έχει δώσει ο Θεός η ζωή και ο ίδιος μας αυτός μια δεύτερη ευκαιρία στο να παίξω ψηλότερο επίπεδο. Οπότε δεν το. I don't take it for granted. Δηλαδή. Ζω κάθε μέρα και λέω να δουλέψω και λίγο παραπάνω, γιατί υπήρχε στιγμή που δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε.
0: Έχεις περάσει και εσύ πολλά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ξέρεις, από τις δοκιμασίες αυτές έχεις βγει πιο δυνατή, φαίνεται εξάλλου.
1: Ναι, ναι.
0: Τα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ, εσύ τι θα τα συμβούλευες?
1: Κοίταξε, η νέα γενιά δεν θα το χρειάζεται πολλές συμβουλές. Η αλήθεια είναι, αλλά αυτό που θα έλεγα θα είναι ότι. Μπορούν να τα συνδυάσουν όλα. Βλέπω ξέρεις, πολλά παιδιά που αγχώνονται πολύ με τα μαθήματα και κάθε φορά υπάρχει ένα δίλημα. Να τα συνδυάσουν όλα, να βρίσκονται στον αθλητισμό και δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε σπανούλης και διαμαντίδης. Μπορούμε όμως όλοι να είμαστε στον αθλητισμό και να έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, να αθλούμαστε, να βρισκόμαστε ομαδικά και αθλήματα και να φτιάχνουμε παρέες, να κοινωνικοποιούμαστε. Έχει πάρα πολλά πράγματα μας προσφέρει ο αθλητισμός και να μην πιέζονται. Δεν χρειάζεται όλα να γίνονται
0: με πίεση.
1: Με πίεση, αλλά με αγάπη. Και τις στιγμές που κάνουμε κάτι με αγάπη, είμαστε κι εμείς πιο καλοί. Αυτό.
0: Και κάτι τελευταίο. Εσύ από πολύ μικρή ήρθες στην Ελλάδα, ήρθες στα 14 σου, μακριά από το σπίτι, γιατί να απομονώθηκες από την Κύπρο. Επέλεξες στην Εθνική Ελλάδα φυσικά να αγωνιστείς. Σου έλειψε κάτι, δηλαδή με την έννοια ότι σου έλειψε κάτι γιατί είσαι στα 14, είσαι παιδί. Ένιωθες να σου έλειψε κάτι ή αυτό στο αντικατέστησε τον μπάσκετ, αυτή τη χαρά του να μην πηγαίνεις έξω να παίζεις ας πούμε στην Αλάνα για παράδειγμα ή ξέρω, στο έδωσε τον μπάσκετ πίσω ή στο κάλυπτε τον μπάσκετ, να το πω λίγο διαφορετικά.
1: Εντάξει, η οικογενειακή θελπορία και το να είμαι μόνο με τα 14 και το να πρέπει να πιάσω τη ζωή από τα χέρια μόνη της και έκανα πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πρέπει να πηγαίνω στο σχολείο, να μαγειρεύω για μένα. Ήταν πολύ άλλες εποχές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά με έκανα να είμαι πολύ ανεξάρτητη και δεν είχα επιλογή. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να πετύχω, γιατί θυσίασα το να βρίσκομαι με τους γονείς μου, το να. Όλα αυτά που είχα χάσει. Οπότε έγινα πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, πάρα πολύ σκληρή. Και ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να με παρεξηγούν, αλλά ξέρεις, έπρεπε να επιβιώσω μόνη μου. Εγώ δεν είχα τους γονείς μου, ας πούμε, στους αγώνες. Δεν είχα πάρα πολλά πράγματα. Μετά ήμουν Αμερική και πολλές φορές
0: είχα
1: και τη μοναξιά. Οπότε έπρεπε να μάθω να περισπίζω με τον εαυτό μου και να διεκδικώ πολλά πράγματα. Γιατί για μένα το μπάσκετ είχε κάνει αυτές τις θυσίες, τις οποίες προφανώς και μου αποφέρουν πάρα πολλά καλά πράγματα τώρα πια. Αλλά ήταν δύσκολο και νομίζω ότι ίσως ας πούμε εγώ το δικό μου παιδί να μην το άφηνα τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Με την Ελλάδα που είμαι 29 χρόνια να το έκανε αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί, ναι, αυτό. Αλλά γενικώς οι θυσίες που κάνουμε στη ζωή μας είτε βγαίνουν κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Αυτό.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Ευχόμαστε καταρχήν να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι, να ξεκουραστείς, να πάρεις την άδεια σου, να δουλέψεις στο μπάσκετ πάνω στα θέματα, στους τομείς που θέλεις. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ήταν νομίζω μια πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολύ ωραίες ερωτήσεις και νομίζω με ξέρεις χρόνια, οπότε ήταν to the point.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Φιλάκια, γεια σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Woman to Woman και περνάμε έτσι στα απόλυτες με τα γραφικά. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν δεδομένο, η Σελέν Ερντέμ ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα και από εκεί και πέρα θα πούμε ότι ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται αρκετές κινήσεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η Σεντόνα Πρίνς είναι η παίχτρια η οποία θα συνεχίσει από τις ξένες που υπήρχαν την προηγούμενη σεζόν. Τώρα ας μπούμε λίγο στη διαδικασία να δούμε τι έχει ακουστεί. Γιατί έχει ακουστεί ότι θα κλείσει την Αρίκα Κάρτερ, η οποία έχει παίξει και το 2003 στον Παναθηναϊκό.

αν η Αρίκα Κάρτερ δεν θα παίξει ως Αμερικανίδα, θα παίξει ως κοινοτική, δεδομένου ότι έχει διαβατήριο από το Αζερμπαϊτζάν. Όταν είχε παίξει το Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-2023, είχε 15,6 πόντους μεσόωρο και 57% στα τρίποντα. Από εκεί και πέρα, ακούγεται για την Φιλανδή Σάρα Μπεντζέντι, η οποία φέτος στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε 14 πόντους μεσόωρο και 7 assist. Είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Φιλανδίας. Για τον Παναθηναϊκό ακούγεται και η κοινοτική επίσης Φρίντα Φόρμαν, που μπορεί να είναι από τη Δανία αλλά έχει θητεία στην Αμερική, πέσει στις θέσεις 2-3. Είχε 22,5 πόντους στο ελβετικό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι μία παίκτρια η οποία μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην άλλη Αμερικανίδα, αυτή ακούγεται ότι θα είναι η Cave, η Καντίζα Cave, που πέρσι έπαιζε στην Αβενίδα, με υψηλό μεσοόρο πόντο, 15 πόντους μεσοόρο και 8 rebound είχε στο EuroCup. Παίζει στη θέση 4 και 5, έχει ύψος 90. Είχε αγωνιστεί εναντίον του Παναθηναϊκού τη χρονιά που πέρασε. Μένει να δούμε αν αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν είναι αλήθεια και μετουσιωθούν σε μεταγραφές. Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, ακούγονται Ελληνίδες Σακελαρίου και Αναστασοπούλου. Η Ολυμπία Σακελαρίου που έπαιζε στον Πρωτέα Βούλας. Η Χριστίνα Αναστασοπούλου που ανήκει στον Αθηναϊκό, έπαιξε στη μέση της σεζόν στον Πρωτέα Βούλας. Ακούγεται ότι θα μετακομίσει και αυτή στον Ολυμπιακό. Γενικά έχει μπει και ο Ολυμπιακός σε μια διαδικασία μεταγραφικών κινήσεων. Νομίζω σιγά σιγά θα αρχίζουν οι ομάδες να ανακοινώνουν και τις προσθήκες στο ρόστερ τους.

Στην πετυχημένη συνταγή του Νίκου Καμπούρη θα συνεχίσει ο Παναθλητικός και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ανανέωση, λοιπόν, την επέκταση καλύτερα της συνεργασίας του με τον Νίκο Καμπούρη, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης και για την προσεκή αγωνιστική σεζόν. Είχε έρθει στη μέση της περσινής σεζόν, πλέον θα είναι αυτός που θα φτιάξει την ομάδα το καλοκαίρι. Ο Παναθλητικός θα παίξει και στην Ευρώπη, είναι μια κίνηση η οποία θεωρώ ότι ήταν φυσική συνέχεια. Ο Παναθλητικός έκανε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, πλέον δίνουν ξανά τα ηνία στον Νίκο Καμπούρη. Να πούμε ότι ο νεαρός τεχνικός είπε ότι η ανανέωση μιας τόσο επιτυχημένης συνεργασίας ήταν κάτι το οποίο ήρθε ως φυσικό επακόλουθο. Υπάρχει ένα σπουδαίο δέσιμο με την ομάδα, το οποίο επιτεύχθηκε πολύ γρήγορα, καθώς πέρα της εξαιρετικής οργάνωσης συνυπάρχουν η αναπτυξιακή φιλοσοφία, οι υψηλοί στόχοι αλλά και ένα οικογενειακό κλίμα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα, που είναι γεγονός ότι το πρωτάθλημα έχει αναβαθμιστεί εντυπωσιακά. Ελπίζουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στο EuroCup, συμμετέχοντας στους ομίλους. Ενώ η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να ανοίξουμε την πόρτα του γυναικείου μπάσκετ και σε άλλα κορίτσια από το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Και φέτος θα παρουσιάσουμε την πιο νεανική ομάδα της Α1 με αρκετές νεανίδες στο ρόστερ μας. Ο Παναθλητικός εδώ και χρόνια ζει και αναπνέει για να αφήνει παρακαταθήκη νεαρές Ελληνίδες στο μπάσκετ γυναικών. Και συνέχεια θα είναι ανάλογη, καθώς γνωρίζοντας και τα υπόλοιπα αναπτυξιακά τμήματα υπάρχει λαμπρό μέλλον. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη σε όλα τα επίπεδα και ελπίζω τη φετινή χρονιά να ζήσουμε αντίστοιχες ή και ακόμη καλύτερες στιγμές τόσο στη γενική ομάδα όσο και στα υπόλοιπα τμήματα. Να πούμε ότι θα είναι και προπονητής στην ομάδα των νεανίδων του Παναθλητικού ο Νίκος Καμπούρης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη της ομάδας του Παναθλητικού σε γυναίκες και νεανίδες, με στόχο να παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο η ομάδα την προσεχή αγωνιστική σεζόν.

και περνάμε στην Α2 γυναικών, εκεί όπου υπάρχει αλλαγή σκυτάλη στον πάγκο της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, τον Θάνο Σόφτση, διαδέχεται ο Σάββας Αλεξόπουλος. Ο Σάββας Αλεξόπουλος που την περασμένη αγωνιστική σεζόν ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ Περιστερίου, ξεχώρισε, είχε μια πολύ καλή πορεία με την ομάδα, πλέον αφήνει τα δυτικά προάστια και πάει στα νότια προάστια της Αττικής. Να πούμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ασχοληθεί με το μπάσκετ γυναικών. Είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, μιας ομάδας με μεγάλη ιστορία και σταθερή παρουσία στα πρωταθλήματα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που θα βελτιώνεται καθημερινά, παίζοντας όμορφο και ανταγωνιστικό μπάσκετ, με μια συνεργασία και πολλή δουλειά. Θέλουμε να έχουμε μια επιτυχημένη πορεία τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Και από την Δάφνη Αγίου Δημητρίου θα πάμε στην ΑΕΚ Περιστερίου, εκεί που η ΑΕΚ Περιστερίου ανακοίνωσε τον διάδοχο του Σάββα Αλεξόπουλου. Την προσεχή λοιπόν αγωνιστική σεζόν, η ομάδα της ΑΕΚ Περιστερίου στην Α2 θα έχει στον πάγκο της τον Διονύση Μιλωνά. Να πούμε ότι έχει συνεργαστεί με ομάδες όπως ο Sporting, το Εγάλεο, Πολυνίκης Αγίας Βαρβάρας, Ιωνικός Νικαίας, Παναθηναϊκός, καθώς και έχει μια πορεία και σαν παίκτης. Η ομάδα της ΑΕΚ Περιστερίου καλωσορίζει τον Διονύση Μιλωνά στην ομάδα και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες. Παράλληλα, η ομάδα της ΑΕΚ Περιστερίου έκανε και μία έτσι πρώτη μεταγραφική κίνηση και αυτή δεν είναι άλλη από την Ναΐρα Βολοντέρ. Είναι η πρώτη ξένη αθλήτρια της ομάδας στην ιστορία της ομάδας της ΑΕΚ Περιστερίου. Λοιπόν, η Νάγια Βολοντέρ είναι μία Βόσνια σέντερ, 1.91, είναι 23 ετών, μόλις αποφύτησε από το κολέγιο Lindsay Wilson της Κολούμπια. Και έχει θητεία στις μικρές εθνικές ομάδες της Βοσνίας και έρχεται στην ΑΕΚ Περιστερίου να τη βοηθήσει στην προσπάθεια που θα κάνει την νέα σεζόν.

παραμένουμε σε αριθμούς α2 γυναικών, εκεί όπου τα Μελίσια ανακοίνωσαν 2 ανανεώσεις συμβολίων με αθλητριές τους. Η μία είναι η Άννη Κυλιαρίδη, η οποία θα φορά και του χρόνου την πορτοκαλί φανέλα για 15η συνεχόμενη χρονιά, παρακαλώ, όσα ακριβώς είναι και τα χρόνια παρουσίας των Μελισσίων στις εθνικές κατηγορίες. Ουσιαστικά είναι η παίκτρια σύμβολο αυτή τη στιγμή στην ομάδα των Μελισσίων. Έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, σε αυτά τα 15 χρόνια υπήρξε παρούσα σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε πρόκληση, σε κάθε επιτυχία αλλά και δυσκολία. Με συνέπεια, αφοσίωση και ανδιαφεσβήτητη αγάπη για το σύλλογο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γυναική ομάδα και αυτή είναι η αλήθεια. 15 συναπτά έτη στην ίδια ομάδα για την Άννη Κυλιαρίδη που θα συνεχίσει στα Μελίσια. Επίσης, στα Μελίσια θα συνεχίσει και η Κορίνα Κρυμιτζά, η οποία η 26χρονη forward θα μείνει στην ομάδα, όπως είπαμε, και τη νέα σεζόν. Η παρουσία της έχει δώσει πολύτιμες λύσεις κοντά στο καλάθι. Είναι μια παίκτρια η οποία θα βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας στη νέα αγωνιστική σεζόν. Είναι δύο παίκτριες στις οποίες ποντάρουν πολύ τα Μελίσια για τη νέα σεζόν.

συνέχεια ενίσχυση και για τον Sporting, που φτιάχνει με γοργούς ρυθμούς το ρόστερ του. Μετά τις κινήσεις με την Άννα Σπυριδοπούλου, του Χρυσακυλατζίδου, τη Μαρίνα Τσιανάκα, την Νάγια Στολίγκα, μπορεί να ξεχάσω κάποια, έχει κάνει και τις ανανεώσεις του, τη Ράδη και τα λοιπά, δεν τις θυμάμαι όλες. Έχουμε και λέμε, στα συνομάδα των Πατησίων θα συνεχίσει και η Ελισάβετ Μπουντούρη, η οποία την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα του Άρη Χολαργού. Είναι μια παίχτρια που είχε 14,4 πόντους μέσο όρο στην σεζόν που τελείωσε. Είναι γεννημένη το 2002 και έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παλαιοφάλιρο, Πρωτεαβούλας, Ηλιούπολη, Παναθηναϊκό και φυσικά Άρη Χολαργού, και είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Παράλληλα στον Sporting θα συνεχίσει την καριέρα της και η Μαρίλια Σταμπουλή, η οποία έπαιζε στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής στη σεζόν που τελείωσε και πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα του Sporting. Είναι Κύπρια, είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες Νεανίδων και Κορασίδων της Κύπρου. Να πούμε ότι η Σταμπουλή είναι 19 ετών και πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα του Sporting. Είναι από τις παίχτριες οι οποίες θα ενισχύσουν το Sporting στην προσπάθεια που θα κάνει την νέα αγωνιστική σεζόν.

Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή εβδομάδα, να περάσετε καλά, να πάτε και κάνα μπάνια το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε εμείς την επόμενη Δευτέρα, 4 με 6, με όλα τα νέα από το μπάσκετ γυναικών. Να είστε καλά.